Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 100% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
3: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
4: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
5: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η ευρωκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 517176 και στο truework.gr.

0: Ίσως να υπήρχε
1: ίσως να
0: κάτι καλύτερο, κάτι πιο, κάτι πιο αγνό. Οι μάχες που δώσαμε θα έπρεπε να κρατήσουν μακριά.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: Ακούτε irakleesradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Ήρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Ήρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: Τσιόντις Μάμπο. Επίσης το χέσιμο στη δουλειά πρέπει να είναι 45 λεπτά τουλάχιστον.
1: Τουλάχιστον.
0: Τουλάχιστον.

και σε κάτι τους φταίξαν. Οι ευαισθητοί συνεχίζουν, μα οι δυνατοί δεν αντέξαν. Έτσι είναι, βλέπεις αυτή.

καθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Είμαι ένα φύλλο του φθινοπόρου που πέφτει. Είμαι ένα στρώμα από φύλλα πεταμένα. Κι αυτό το κίτρινο το χρώμα που με βάφει, κάποια στιγμή θα γίνει ένα και με μένα.
1: Θα πλανηθώ μες στις πίπιες του δερματώσου. Θα ακολουθώ κάθε τυχαία χαραγή σου. Κι όπου με βγάλει θα φωλιάσω.

κανόνα, χωρίς κανόνα.

Να είστε καλά, παιδιά. Να είστε καλά.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση. Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναντι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2 και τέλος. Ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

ελάχιστη τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

Ήρθε ο φόβος, τον οποίον ενέστηραν χιλιάδες και οι ένοπλοι στρατιώτες, να σοφρονήσει τα σπιθάσματα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λέρα, αποκλείει. Αποκρούεις του Ρόρα στο πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.
7: Μαγιονέζα Condito. Όπως Ελλάδα.

0: Ακούτε iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: του άνοιξε πηγή, τρελά.
1: Τρελά.
2: Διαλυθείτε ησύχως.
3: Οχ!
2: Διαλυθείτε ησύχως.
3: Θες χατζαπλάς? Έχω χατζαπλάς. Έχω και ενόμνευμα.
4: Δώσ' του, δώσ' του το πέρα.
0: Έχω αυτή την παπαριά που σου
3: έχω και ενόμνευμα. Θες ενόμνευμα?

ηλεκτροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions.

Με λένε Μαρία. Με λένε Μαρία. Α. Τεστ. Μπουγάτσα.

Με λένε Μαρία, μ' αρέσεις πολύ. Τέσσερα. Χριστόδουλος.

0: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Είσαι φίνα και μ' αρέσεις, Αθηναίησα. Δυο κρυστάλλινα παλάτια χρυσοστόλιστα.
1: Στόλιστα.

Με ματιάσεις ρε Σπύρο, θα με ματιάσεις. Γεια σου Σπύρο, γεια σε όλους. Γεια σε όλους από το στούντιο του Ηρακλής Radio. Εδώ έχουμε θέματα με το φωτισμό γενικά. Έχω βάλει ένα φως να με βαράει λίγο απέναντι. Τώρα δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Και λίγο κοιτάω τι μπορεί να γίνει. Βλέπω τώρα ότι το ότο στο ISO τα γαμάει όλα. Οπότε κουνάω το χέρι μου και αλλάζει λίγο φωτισμός και πίσω το background πριν να το βάλω όχι στο ότο. Αλλά γενικά έχουμε πρόβλημα με το φωτισμό. Θέλουμε φως. Θέλουμε κι άλλο φως. Πολύ φως. Όλα θα γίνουν. Έχοντας πλήρη συνέστηση της ευθύνης που αναλάβαμε τον Ιούνιο του 2022, ανακοινώνουμε πλέον την οριστική και αμετάκλητη απόφασή μας να αποχωρήσουμε από οποιαδήποτε διοικητική ανάμειξη και περαιτέρω εμπλοκή με την ιστορική ΑΕΛ. Η ομάδα της Λάρισας αποτέλεσε σημαντικό κομμάτι της ζωής και της καθημερινότητάς μας. Μάλιστα. Τον πουλο.

θεωρώ ότι είναι κάπως καλύτερα, ρε παιδί μου, η κάμερα. Δεν ξέρω, γράψτε στα comments, στο chat βασικά. Chat, γράψτε λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν μπορεί να φάνει και πάρα πολύ, μόνο να την κάνω μεγάλο πλάνο. Αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο καλύτερα. Έχω βάλει και αυτό το φωτάκι εδώ πέρα, θα το κατεβάσω λίγο πιο κάτω. Απλά βλέπω εδώ ότι γυαλάζει πάρα πολύ ο φωτισμός, ανάλογα με το πώς κουνιέμαι. Γαμνιέται λίγο. Το οποίο δεν ξέρω γιατί γίνεται, τα έχω βάλει. Πώς, δεν ξέρω, τώρα μου πέταξε διαφήμιση, γάμο του. Ξέχασα να τις κλείσω. Ωραία. Για να δοκιμάσω.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την όλη Αθήνα. Να πούμε μια καλή επιτυχία στη Ράγιο για τον αυριανό τελικό. Κόντρα στα φιλαράκια των νιόνιων. Ναι, πάλι το κάνει ρε γάμο του. Οπότε κουνιέμαι. Να κάτσε να ψάξουμε. Τεστ. Μπουγάτσα.

Μπουγάτσα.

Πώς ήταν το αυτί μου? Bugatti.

Θα δώσω λίγο φως παραπάνω τώρα, το έχω βάλει στο, σε όλα manual για να κόψει αυτή τη μαλακία με το φωτισμό. Ωραία.

Το να είμαστε κάπως καλύτερα. Τι πλάκα έχω, ρε μαλάκα. Με βλέπω στο οθόνη. Τέλος πάντων. Ο συγχρονισμός είναι λίγο, θέλει λίγο μικρότερα MS, γιατί η εικόνα, ο ήχος έρχεται πιο γρήγορα. Αλλά λίγο, τύπου 50 μιλισεκόντ. Πολύ σκούρα τα χρώματα ακόμα. Πες μου, Ελευθερία, βοήθησέ με. Ευχαριστώ που είσαι εδώ για μένα και για μας συνολικά.

Θεία, γιατί με αφήνεις έτσι στα κρύα του λουτρού?

Νομίζω εδώ είμαστε. Πάμε, ναι, το έχουμε.

Τεστ. Μπουγάτσα. Μπουγάτσα.

ξέρεις τι αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: Ακούτε ηρακλής radio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

και ένα ναρκωτικό. Για επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων που πέφτουν στη φάκα του τυριού. Και εσύ παλιάτσο να έχεις σε κάθε χάρεμα, να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες μυρτήσεις και τους ολογήσεις και απείλους και έρωτες που χάθηκα.

Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση
3: στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί και βγάζει στον Λόρας, αποκλείει. Αποκλείει στον Λόρας το πέναλτι.
2: Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
4: www.iraklisradio.gr.
5: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Λοιπόν, αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο Run Girl Run της ραδιοφωνικής σεζόν. Ακούγομαι καθαρά? Όλα καλά? Ο Γιάννης ο Γανίτης λέει: παιδιά, ακούμε μόνο τραγούδια. Ναι, γιατί τώρα ξεκινήσαμε. Α, πολύ ωραία φαίνομαι. Αλλάξαμε κάμερα. Φαίνομαι πάρα πολύ ωραία. Έχω το GM εδώ πέρα.
1: Yep.
0: Τα αγόρια εδώ πέρα, το στυλοβάτι του ραδίου. Είσαι στυλοβάτης. Είσαι. Αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο. Παρακαλώ.
2: Όχι.
0: Έχει κάμερα.
2: Okay.
0: Ξανά από την αρχή. Κάτσε να κλείσω την πόρτα. Παιδιά, συμβαίνουν αυτά στα live. Συγγνώμη. Λοιπόν, είναι το τελευταίο επεισόδιο GM του Run Girl Run. Μετά από πολλούς μήνες είμαι πάρα πολύ συγκινημένη. Συγκινόμαστε συχνά σε αυτό το ράδιο. Αλλά θα κάνουμε σίγουρα κάποια εκπομπή εδώ με τον φίλο τον Γιάννη, που λέει ότι ακούμε μόνο τραγούδια. GM, είσαι καλά? Εντάξει, η δροσιά έχει μέσα. Έξω είναι, παιδιά, η θερμόκρηση. Έξω δεν είναι, η κατάσταση είναι απελπιστική. Λοιπόν, πέρασε το Σαββατοκύριακο με ένα πάρα πολύ ωραίο event. Μαζεύτηκαν εδώ πέρα πάρα πολλά παιδιά στο ραδιό, πάρα πολλά παιδιά στο Κατσάνιο. Σουβλάκια, μπύρες, χυμή, ζαχαρωτά, όλα αυτά τα ωραία. Face painting. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Ακόμα και με βροχή έβριχνε καρέκλες όλη τη μέρα. Δηλαδή κάναμε το σταυρό μας. Και δεν υπάρχει κάτι αντίθετο από αυτό το χαρό της βροχής, να πούμε ότι δεν ξέρω, ήταν περίεργη κατάσταση. Αλλά υπό GM φοβάμαι θα βρέξει. Έχει, έβρεξε. Δεν φταίσαι εσύ, αγόρι μου. Ήταν η κακιά η στιγμή. Λοιπόν, και τώρα ετοιμαζόμαστε για 3/6, 8 η ώρα στο Soul. Είναι απέναντι από τον Μπαρμπαρέλα στα σφαγεία. Θα έχουμε εκεί πέρα materials, θα είμαστε όλοι εμείς μαζεμένοι, μια live εκπομπή, να μας γνωρίσετε, να σας γνωρίσουμε και όλα τα σχετικά. Τιμή 10 ευρώ είσοδος, τζάμπα, τίποτα. Για να δείτε μια ζωντανή εκπομπή με όλους εμάς τους παραγωγούς. Λοιπόν, ας δούμε λίγο τα μηνυματάκια. Γιατί δεν βλέπω τα μηνυματάκια? Μισό, θα τα δω. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει: καλημέρα, καλησπέρα εκείνη την ώρα από Τριανδρία, ο Γουρλής. Ο Πανίκος λέει: καλησπέρα αγαπητή Κατερίνα. Ο Βασίλης ο Τούλης λέει: Ηρακλάρα, τρελάθηκα παντού. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, μόλις σχόλασα από τη μισθωτή μου σκλαβιά και έρχομαι προς εσάς. Έλα, έλα, σε περιμένουμε. Εντάξει, τώρα σε βλέπουμε και σε ακούμε, λέει ο Γιάννης. Ο Σοκράτης λέει: άντε βρε, ένα τέταρτο έχουμε ακούσει ότι πανκ υπάρχει. Γιατί, συγγνώμη, εσάς σας ενοχλεί να ακούτε πανκ? Μια χαρά, καλύτερα από το να ακούτε εμένα. Λοιπόν, η Super League ανέβασε post για τον Ηρακλή και την Καλαμάτα για καλωσόρισμα και το έσβησε μετά.
1: Δεν το έχει σβήσει.
0: Δεν το έχει σβήσει,
1: ρε παιδί. Μήπως έκαναν μπλοκ.
0: Μήπως σχολίασες κάτι και σε έκαναν μπλοκ. Δεν νομίζω ότι έχει σβηστεί το post. GM, αν θες λίγο ψάξ' το. Το ψάξε. Δεν έχει σβηστεί το post. Πάρα πολλά πραγματάκια γίνονται. Εγώ σήμερα ήρθα πάρα πολύ προετοιμασμένη. Πρώτη φορά έκανα σημειώσεις αρχικά, πέρα από τις συνεντεύξεις. Έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Αρχικά έχουμε αθλητικό διευθυντή τον Άγγελο Βασινά. Ακουγόταν αυτό. Με τεράστια καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό και στην εθνική ομάδα προφανώς. Γίτσες. Τι μάνατζερ ανακοινώθηκε σήμερα η Ιεροκλής Στολτίδης. Παραμένει δηλαδή στην καινόλυφη οικογένεια όπως ήταν πάντα. Τεχνικός διευθυντής χθες νομίζω ανακοινώθηκε ο Ιωάννης Αμαναντίδης. Και γενικότερα υπάρχουν πάρα πολλές φήμες για πρόσωπα, ποδοσφαιριστές που θέλουν, που ακούγονται για μεταγραφές. Βέβαια αυτά δεν επιβεβαιώνονται, πέρα δηλαδή από τον Αθανασιάδη, που τον τερματοφύλακα που έχει κλείσει και θα ανακοινωθεί σύντομα. Κανένας άλλος, δεν έχουμε ονόματα που να έχουν κλείσει. Δεν μπορούμε να πούμε, όλα τα άλλα είναι φήμες. Πλέον ο Ηρακλής πουλάει πάρα πολύ. Και όλα αυτά είναι και λίγο τα παιχνίδια των μανατζαρέων. Ότι να πάρουμε λίγο παραπάνω. Τώρα τον θυμήθηκαν όλοι τον Ηρακλή. Άσχετο είναι αυτό. Λοιπόν, τι έγινε σήμερα, GM? Είδες, σίγουρα είδες. Δεν ψηφίστηκε η αναδιάρθρωση.
1: Λογικό δεν.
0: Εγώ το περίμενα να ψηφιστεί. Εγώ ήμουν πάντα αυτή τη τέτοια ότι. Με τον Ολυμπιακό να ρίχνει λευκό. 7 υπέρ και 7 κατά. Οπότε. Σφίγγουιτς που λέγει ο Παύλος. Δεν έχει. Άμα με φώτισες. Τέλεια. Για μένα δεν είναι αλογικό το αποτέλεσμα. Όχι, δεν περίμενα ότι θα γίνει αυτό. Δηλαδή δεν έλεγα ότι ναι, σίγουρα δεν θα ψηφιστεί ένα διάρθρωση. Έγινε και επικύρωση της βαθμολογίας. Οπότε Πανσεραϊκός και Λάρισα, την οποία την πουλάνε κιόλας ο πρόεδρος της και ιδιοκτήτης της, την πουλάει. Μας χαιρετάνε, κάνουν βουτιά. Και ανεβαίνει όπως σήμερα που καλωσόρισαν Ηρακλή και Καλαμάτα, μετά από 2 μήνες που ανεβήκαμε βέβαια. Αλλά σήμερα επικυρώθηκε η βαθμολογία, οπότε τυπικά σήμερα τελείωσε όλα τα πρωταθλήματα. Λοιπόν, GM, θες να βάλεις λίγο το τηλέφωνο αν θέλει κάποιος να πάρει? Ωραία. Μας ακούτε από YouTube και κονσέρβα μετά μπορείτε να μας ακούσετε στο YouTube, Spotify, από την εφαρμογή και από την ιστοσελίδα. Ωραία, ωραία. Εγώ κάτι πάτησα εδώ πέρα. Τώρα δώστε μου μισό λεπτό. Ο Βασίλης ο Τούλης λέει, ποτέ μας δεν πέσαμε, επιστρέψαμε, η Ρακλάρα αντέξαμε και τώρα πότε, λέει Ήρα. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να καλέσει στο 23 17 00 38 58. Το έχω μάθει απ' έξω πλέον. Να πει την άποψή του, εννοείται, για μια τελευταία εκπομπή που κάνουμε μαζί και μπορούμε να συνομιλήσουμε. Λοιπόν, βγήκαν τα διαρκεία στο handball. Ανακοινώθηκαν, 30 ευρώ. Καλό θα ήταν να γίνει, να στηρίξουμε την ομάδα handball, η οποία πέρσι έκανε την έκπληξη και έφτασε στους τελικούς και θα μπορούσε λίγο με τη βοήθεια της τύχης να ανέβει. Δεν μας ευνόησε η τύχη. Η Χάνθ ήταν εξίσου καλή ομάδα, αλλά την επόμενη χρονιά ο Ηρακλής πιστεύω άνετα θα ανέβει στην α1 κατηγορία handball. 30 ευρώ καλό είναι να στηρίξουμε και εννοείται όλοι μέλη στο ΓΣ και με τα διαρκείας του ποδοσφαίρου που όσο πάνε αυξάνονται. Είναι λίγο πάνω από 1600, περίπου 1620. Δεν τα μέτρησα ένα-ένα, δεν υπήρχε περίπτωση να μπω σε αυτό το τρυπάκι. Γύρω στα 1620 εκεί. Καλό είναι όσοι μπορείτε να πάρετε να πάρετε, να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια που θα γίνει. Μεγάλα ονόματα έρχονται στην ομάδα, επιστρέφουμε σε μια κανονικότητα την οποία εγώ δεν την έχω ζήσει, να σας πω την αλήθεια, και σίγουρα πάρα πολύ από τη δικιά μου ηλικία και κάτω σίγουρα και πιο πάνω μέχρι μια ηλικία δεν το έχουμε ζήσει. Κάθε καλοκαίρι σφιγγόμασταν και λέγαμε τι θα κάνουμε και τι θα κάνουμε, ποιος θα κάνει προσφυγή, θα πάρουμε άδεια, που θα παίζουμε, θα παίζουμε, ήταν και αυτό. Ποιον θα κυνηγάμε, ποιος θα μας κυνηγάει, βασικά ποιος θα μας κυνηγάει, ποιον θα κυνηγάμε. Όχι χαλάστρα, όχι καφτατζόγλιο, όχι να φτιαχτεί το καφτατζόγλιο, όχι το καφτατζόγλιο, το άνω διάζωμα μόνο δεν είναι σταθερό, μόνο το κάτω είναι, αλλά ξαφνικά σε κάτι συναυλίες τους έβλεπες όλους να χοροπηδάνε σε όλο το στάδιο, τότε δεν υπήρχε πρόβλημα στατικότητας. Εντάξει, οκ, αν δεν... κανένα πρόβλημα με τη συναυλία, αλλά εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Δικαίωση για την είδηση που είχαμε βγάλει με την κυρία Περάκη. Η κυρία Περάκη είχε πει ότι θα παίξουμε πάση θυσία στο Καφτατζόγλιο.
1: Δικαίωση!
0: Δικαίωση! Δικαίωσης! Η δικαίωση ήρθε. Δικαίωση, λοιπόν. Για το θέμα αυτό είχε πει ότι πάση θυσία θα παίξουμε στο Καφτατζόγλιο και ότι δεν βλέπουμε κανένα άλλο στάδιο, δεν υπάρχει κανένα άλλο στάδιο, είχε πει για τον Ηρακλή, κάτι το οποίο αποδεικνύεται από τις συναντήσεις που γίνανε, που γίνανε συμφωνίες, και κατά 99,9% ο Ηρακλής θα παίζει από την πρώτη αγωνιστική στο Καφτατζόγλιο. Ο Χρήστος λέει καλησπέρα, στην ψηφοφορία φάνηκε ποιοι ανήκουν στη Σούπερ Λίγδα. Εντάξει, τώρα ήταν κάτι το οποίο το περιμέναμε. Ναι, τις ψηφοφορίες. Το περιμένατε βασικά, γιατί εγώ περίμενα ότι θα περάσει ένα διάρθρωση. Αλλά εντάξει. Κλουπ, πέφτουν όλοι. Και πέφτουν οι Λάρισα Βανσαραϊκός. Τι να κάνουμε. Κρίμα. Βέβαια, αν ήταν κανένα Ηρακλής, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει καν ψηφοφορία. Δεν θα λέγανε από τον χρόνο θα γίνει ένα διάρθρωση και δεν ασχολούμαστε καν. Τα ξέρουμε αυτά. Καλά, δεν μπορούσα να κάνω και κανένα τρελό GM να ανέβει. Αχ, κλείσα το YouTube. Να ανέβει μόνο καλά μάτα επειδή πήρε το Super Cup και να κρατίζουν καμιά άλλη ομάδα από τους άλλους. Καλά, αν γινόταν και αυτό θα τραβούσε. Δεν θα ξανασχολιόμαστε, νομίζω. Ο Κουρτίδης, ο Παύλος, λέει, μπορείς να μας πεις ποιοι ήταν τα 7 θετικά στην ψηφοφορία? Λοιπόν, ήτανε ΠΑΟΚ, ο Πανετολικός ήταν GM, το έχεις μπροστά σου μήπως?
1: Όχι, αλλά νομίζω τα θυμάμαι. ΠΑΟΚ, Πανετολικός, Λάρισα, Πανσεραϊκός, η ψήφος της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Πώς είπα, 5.
0: Ναι.
1: Η Τρίπολη. Η Τρίπολη.
0: Ναι, ήταν η Τρίπολη. Το βρούμε.
1: Άλλο ένα που δεν θυμάμαι.
0: Θα τα βρούμε.
1: Τη Φυσιάνα ήταν.
0: Δεν θυμάμαι. Θα το βρούμε όμως, ψηφοφορία.
1: Δώστε ένα δευτερόλεπτο.
0: Εντάξει, κάποιος... Ο Ολυμπιακός ήταν Λευκό πάντως. Σίγουρα. Στην υπερψήφισαν ΠΑΟΚ.
1: Και ο Λεβαδιακός, το Λεβαδιακό ξέχασα.
0: Και ναι, και ο Λεβαδιακός. Όλο το κακό συναπάντημα. Αυτοί ψήφισαν υπέρ και κατά όλες οι υπόλοιπες ομάδες πριν του Ολυμπιακού που ψήφισε Λευκό. Αλλά επειδή ήταν 7-7, το Λευκό δεν μπορούσε να πάει πουθενά. Γιατί συνήθως το Λευκό πηγαίνει υπέρ της πλειοψηφίας. Όχι συνήθως, νομίζω ότι συμβαίνει γενικά. Ορίστε, μας είπε ο Κώστας ή η Λιβαδιά. Και τι έλεγα, κάτι έλεγα τώρα και έχασα τον ήρμό μου. Τι ακούστηκε έτσι? Α, όχι απ' έξω. Λοιπόν, τι έλεγα, ρε GM, για την αναδιάρθρωση. Δεν με παρακολουθείς? Α, ναι, για το Καφτατζόγλιο, για τη δικαίωση. Η κυρία Περάκη είχε πει αυτό το πράγμα, ότι όλοι δηλαδή, ότι πάση θυσία θα παίξουμε, και αυτό είναι μια τεράστια νίκη της ΠΑΕ Ηρακλής και του νομικού τμήματος πρωτίστως. Ζούμε με μια κανονικότητα πολύ, πολύ σημαντικές κινήσεις γίνονται και έχουν γίνει ήδη νομικά. Λοιπόν, έχουν κερδίσει άπειρες δίκες. Ο καθένας που ερχόταν και χτυπούσε πόρτες, ναι, γεια σας, καλησπέρα, ήρθα, θέλω τα λεφτά μου. Υπήρξε ένα νομικό επιτελείο το οποίο δεν παραδιδόταν έτσι, δηλαδή ναι, θες, πάρε, όχι, δεν πάει έτσι. Οπότε αυτό, λύσαμε θέμα καυτατζουγλίου, λύσαμε θέμα αναδιάρθρωσης, είπαμε τις ανακοινώσεις των τελευταίων ημερών. Θανασιάδης, σαν τερματοφύλακας, κλείνει και έκλεισε και ανακοινώνεται. Και ακούγονται κάποιες φήμες, ας πούμε, για Φεντερίκο Μπάρμπα, 32 χρονών. Έκανα την έρευνά μου για τους περισσότερους. Κεντρικό αμυντικός, ο οποίος παίζει στο πρωτάθλημα της Ινδονησίας, στην Persib Bandung. Το έχω σημειώσει, γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να το θυμάμαι. Πήρε μάλιστα το πρωτάθλημα και με GM πήρε το πρωτάθλημα σε ισοβαθμία. Δηλαδή είχαν και οι δύο ομάδες 79 πόντους και το πήρε η ομάδα του Φεντερίκο Μπάρμπα. Μετά ακούγεται, ας πούμε, για Σταυρόπουλο, που είναι από τον Ατρόμητο και αυτός αμυντικός. Για Μπαρτόλο από την Τρίπολη, για Λαρούσου και Πόμπο από Κηφισιά. Εντάξει, είναι αυτό που σας είπα και πριν, ότι τώρα ο Ηρακλής πουλάει και ποιος δεν θα ήθελε να έρθει να παίξει στον Ηρακλή. Λογικό για επόμενο είναι. Λοιπόν, πόσα πιστεύεις διαρκές θα φτάσουμε και γνώμη GM? Κοίτα, ρεαλιστικά να το πάμε, εγώ πιστεύω ότι θα φτάσουμε γύρω στις 3.500. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε κάπου εκεί. Και γνώμη λέει GM.
1: 3.500 πιστεύω.
0: Το ίδιο πιστεύουμε. Λέει κανένας αριθμολάγνος να μας πει ακριβή αριθμό διαρκείας. 1.621. Το είπα λίγο πριν. 1.621. Εντάξει, τώρα είναι και οι τελευταίες μέρες του μήνα. Πιστεύω ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου και ειδικά μετά το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, θα υπάρχει κινητικότητα μεγαλύτερη. Δηλαδή, εγώ ξέρω πάρα πολλούς γνωστούς μου που δεν έχουν πάρει ακόμα διαρκές, αλλά θα πάρουν. Εντάξει, κακά τα ψέματα, το πρωτάθλημα ξεκινάει τον Αύγουστο. Είναι μια δύσκολη οικονομική κατάσταση στη χώρα γενικότερα, αλλά όλα αυτά. 5.000 σίγουρα λέει ο Βασίλης, εντάξει, κρατάμε πάρα πολύ μικρό καλάθι. Μακάρι να διαψευστούμε όλοι όσοι λέμε λιγότερα και να σπάσουμε το 5.000. Λέει καλησπέρα ο Μπάρμπα, δεν έκλεισε στον Άρη. Δεν έχω δει κάτι. Δηλαδή το τελευταίο τρίωρο δεν είδα κάποια ανακοίνωση. Ο Βασίλης Σωτούλης λέει καλύτερα πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας να παίξουμε. Τι ξέρω να σου πω την αλήθεια. Σίγουρα για το Σοκράτη από το Πέταλο, κάπου εκτός θα θέλει και... Τι έγινε? Όχι, δεν πήρε κάποιος. Κάπου εκτός θα θέλει και σίγουρα με μικρή ομάδα. Ο No Humor Sense στέλνει. Τι μαλάρα είναι αυτή σήμερα. Κοιτάξτε, τα άλψα το πρωί και δεν τα... πολύ έκανα, οπότε είναι λίγο φουντωμένα. Τι να κάνω, είμαι λίγο σαν λιοντάρι. Λοιπόν, εσύ GM ποιον θα θέλες πρώτη αγωνιστική, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας, ελάτε, καθίστε.
3: Είστε έτοιμοι?
0: Για τις 3 εκτού.
3: Είστε έτοιμοι γι' αυτό?
0: Για ποιο?
4: Δεν είστε έτοιμοι γι' αυτό.
5: Τι είναι, παιδιά.
6: Προσκλήσεις για το πάρτι τη...
7: Τρεις έκτος.
6: Σε τάξεις, για το χορό. Για το χορό του Αναφύσια. Άντε, άντε. Ελάτε όλοι, άντε.
7: Κάτσε. Βασικά φέρει δύο μπύρες. Ωραία. Φέρει δύο μπύρες.
5: Μπύρες έρχονται, θέλω.
4: Έρχονται, για έρχονται.
7: Ναι, και θα φέρεις δύο μπύρες. Μετά από αυτή τη μικρή διακοπή, είδατε και μηνύματα του κόσμου. Εκτός με πανετολικό με ανταλλαγή εισιτηρίων. Καλό. Συμφωνείς με αυτό, Τζίμι, θέλεις κάτι άλλο πρώτη αγωνιστική?
1: Μακάρι να γίνει αυτό, μακάρι. Την εκδρομή στο Αγρίνιο την περιμένω πώς και πώς.
7: Γιατί?
1: Γιατί έχω πολλούς φίλους στο Αγρίνιο. Και πανατολικούς και όχι πανατολικούς. Και Ηρακλής και Ηρακλειδής. Θέλω να πάω φουλ. Αυτό.
7: Λοιπόν, θα μπορούμε από την επόμενη χρονιά να αγοράσουμε μπλούζες από το εξωτερικό, Γερμανία.
1: Αν δεν κάνω λάθος, από την μπουτίκ του Γουσού και τώρα μπορείς να
7: αγοράσεις. Ναι, από την μπουτίκ του Γουσού στέλνουν. Και Βασίλη, αν δεν μπορείς να βγάλεις άκρη με το site με αυτά, μπορείς να στείλεις σε κάποιον παραγωγό από εδώ ή κάποιο άτομο που ξέρεις να το κανονίσει. Να πάει στην μπουτίκ να το κανονίσει ο ίδιος. Δεν είναι κάτι αμάν και ντε. Από την μπουτίκ του Γάμα Σίγμα, που είναι η μόνη επίσημη μπουτίκ που
1: έχουμε. Και της
7: ΚΑΕ. Ναι, και της ΚΑΕ. Σωστά. Για της ΚΑΕ δεν ξέρω, να πω την αλήθεια. Αλλά για την μπουτίκ του Γάμα Σίγμα στέλνουν και στο εξωτερικό. Σίγουρα. Δηλαδή το έχουμε δει κιόλας. Δεν... Κάποια δέματα να πηγαίνουν και να έρχονται. Ό,τι είναι. Εννοείται ότι μπορείς να επικοινωνήσεις με άτομα από το ραδιόφωνο ή με φίλους σου Ηρακλειδείς εδώ στην Θεσσαλονίκη να σε κατευθύνουν για το πώς μπορείς να τα αγοράσεις. Λοιπόν, για μπουτίκ, επειδή ρωτούσατε πάρα πολλά άτομα, δεν υπάρχει κάποια επίσημη ενημέρωση. Πιστεύω όμως ότι θα γίνει μπουτίκ, όπως είχε πει η κυρία Περάκη στην εκπομπή. Θα, άμα γίνει, θα ενημερωθούμε πάρα πολύ έγκαιρα. Εντάξει, κάθε ομάδα πρέπει να έχει και μια μπουτίκ. Να μπορούν δηλαδή οι οπαδοί, οι φιλάθλοι, τα παιδάκια, όλα αυτά, να αγοράσουν, να προμηθευτούν, να έχουν ενθύμια. Πάρα πολύ βασικό. Λοιπόν, πρώτος αγώνας στο ΚΑΦΤΑ, ποιον θα θέλατε? Ξέρω. Εγώ νομίζω ότι μόνο που θα μπούμε στο Κωνσταντζόγλου και θα είμαστε πρώτη εθνική και τα λοιπά, δεν θα μας νοιάζει τόσο ποιο θα έχουμε απέναντι. Απλά θα γεμίσουμε το πέταλο, θα γεμίσουμε το γήπεδο και θα τσιρίζουμε και θα φωνάζουμε συνθήματα. Δεν νομίζω ότι θα βλέπουμε πάρα πολύ μπάλα φέτος. Όχι ότι ούτε πέρυσι βλέπαμε, αλλά τέλος πάντων. Αλλά ιδανικά θα ήθελα μια πιο μικρομεσαία ομάδα για να μπορέσει η ομάδα να δεθεί, να δούμε τις δυνατότητες. Γιατί εντάξει, και πέρσι ας πούμε τον Αστέρα Τρίπολης που ήταν το πρώτο εντός, τον Αστέρα Τρίπολης Β' που ήταν το πρώτο εντός μάτς, είδατε τι κηδεία κάναμε. Εντάξει, ισοπαλία, αλλά ήταν σαν ήττα. Υποτιμήσαμε τον αντίπαλο. Γιατί το καλό αυτή τη χρονιά. Α, με το καλό θα κατέβω αυτή τη χρονιά, Σεπτέμβρη, Θεσσαλονίκη. Η μπουτίκ μας πού θα είναι? Δεν έχει ανακοινωθεί μπουτίκ του ποδοσφαίρου. Δεν ξέρουμε κάτι για την μπουτίκ του ποδοσφαίρου.
1: Αλλά η μπουτίκ του Ερασιτέχνη είναι εδώ, ναι, στο Κατσάνιο. Γίνεται και ανακαίνιση τώρα, θα μεγαλώσει, θα γίνει πολύ πιο μεγάλο το χώρος.
7: Ναι, Και η μπουτίκ του μπάσκετ είναι στο Ιβανόφ.
1: Ναι.
7: Εκεί πέρα φαίνεται κιόλας, μην αγώνεσαι. Ότι σε όλους πάντα υπάρχουν άτομα στους χώρους αυτούς, που μπορείς άντα να ρωτήσεις. Υπάρχουν και ηλικία, υπάρχουν τέτοια που θα σε κατευθύνουν. Μην αγώνεσαι. Έλεση με το καλό και θα τη βρεις στην άκρη. Το κοτόπουλο λέει με μπύρες. Από κάτω ο Χρήστος Απαντέλου και στον Παύλο, όχι με πάκ το πρώτος αγώνας. Και ο Παύλος λέει καλησπέρα στην Κιενόλευκη παρέα. Καλησπέρα και σε σένα, Παύλο. Κάτσε, αγόρι μου.
8: Γεια σας, τι κάνετε.
7: Λοιπόν, να πούμε αρχικά στην υγεία του κύριου Καλούδη.
8: Χρόνια πολλά, γιατί άμα στα βασιλικά βοηθάει γενικά τον Ηρακλή στα πάντα.
7: Αλλά μας βοηθάει και με τα event μας, ο κύριος Καλούδης.
8: Ένα από παραπάνω. Στην υγεία μας. Είναι το
7: σωστησινό. Ναι.
8: Κύριε Τζιέ, τι κάνετε? Πώς είστε εσείς?
7: Έχεις μικρόφωνο, ρε.
1: Τι να κάνουμε?
7: Όχι, έλα πάνω αυτό.
1: Οχ.
7: Κύριε.
1: Το βλέπω. Την καρδούλα πρέπει να το γυρίσει για να ακούγεται.
8: Α, στο μην ανησυχείς. Το έχουμε, βρε, εμείς. Τι είμαστε? Πώς η Τετάρτη εσείς, κύριε?
1: Τετάρτη υπήρχε ανάγκη και Τετάρτη ήρθα.
8: Απίστευτο μου φαίνεται.
7: Είναι στυλοβάτης του ραδιοφώνου.
8: Εδώ τι έχουμε, καινούργια πράγματα? Τι έκανες πάλι εδώ πέρα, τι μαγικά έχεις κάνει?
1: Είναι νέα κάμερα, αλλά δεν έχουμε καλό φωτισμό, οπότε δεν φαίνεται πάρα πολύ ωραία.
8: Τι, δεν έχουμε καλό φωτισμό εδώ πέρα?
1: Αυτός ο φωτισμός είναι.
8: Αυτό λέγεται ring light.
7: Ναι.
1: Προσπαθεί, κάτι κάνει.
8: Παιδιά, τι αναβαθμίσεις είναι αυτές?
1: Άμα δεν το είχαμε αυτό.
8: Απίστευτο. Τι έχετε να πείτε για πρόσκληση σε κομπίλι? Τον ακούστε, παιδιά, είναι έτοιμος. Είναι έξω φρενών. Είναι έτοιμος τη Τετάρτη να σας καλοδεχτεί με τις μουσικές και τα τραγούδια του. Προσκλήσεις έχουμε άλλες εδώ πέρα, γιατί με ζητούσαν δύο άτομα έξω.
7: Ναι, είναι ελάχιστες πλέον.
8: Ωραία, μόνο.
1: Εντάξει, θα ξανάρθω.
8: Θα τις κρατήσουμε, παιδιά, λίγο, γιατί εδώ πέρα τώρα η Νίνα με ρωτούσε έξω, με έχουμε προσκλήσει, γιατί δύο άτομα έξω ζητούσαν. Τέλος πάντων, τους είπα ότι σε λίγο θα βγω να τους πω. Δεν ξέρω, τι κάνετε, πώς είστε?
7: Καλά είμαστε. Λέγαμε ότι υπήρξε δικαίωση. Mm-hmm. Στην εκπομπή με την κυρία Περάκη που είπε ότι πάση θυσία θα παίξουμε σκαφτοτζόγλιο.
8: Πάση θυσία θα παίξουμε σκαφτοτζόγλιο.
7: Και τι θα κάνουμε? Θα παίξουμε σκαφτοτζόγλιο.
8: Παίξουμε σκαφτοτζόγλιο, δεν συζητάμε.
7: Έχουμε τα καλύτερα νομικά επιτελεία ΠΑΕ στην Ελλάδα.
8: Ο Ηρακλής εδώ και 70 χρόνια σχεδόν συντηρεί αυτό το σκαφτοτζόγλιο. 70 χρόνια. Ο Ηρακλής έλειψε λιγότερο από 2 χρόνια από το σκαφτοτζόγλιο. Πες 2 χρόνια. Τη μια χρονιά του κορονοϊού τότε για τις γάμαρες τεχνικές. Και είδαμε ότι ο Καφτατζόγλιο σχεδόν ερήμωσε, γκρεμίστηκε. Τι να πω.
7: Είπα πριν ότι αυτά που λέγαμε, ρε παιδάκι μου, ότι ξαφνικά το πάνω διάζωμα όταν έγινε συναυλία ήταν όλα καλά, όλα ωραία. Ο Τζι έμεινε σαν μύθος. Όλοι του να ακούνε, λίγοι ξέρουν ποιος είναι. Δεν θα μιλήσω.
8: Ο Τζι έμεινε ο μύθος. Η ελευθερία είναι η φωνή της συνείδησης. Μου είχε πει και η χαρά.
7: Είναι η φωνή που σου μιλάει πίσω, ναι, που σου λέει μην, ναι, το κάνεις.
8: Μην το κάνεις.
7: Αυτό.
8: Το αγγελάκι, το διαβολάκι.
7: Ποιος είναι το αγγελάκι, ποιος είναι το διαβολάκι?
8: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πραγματικά.
7: Και λέγαμε, ρε παιδάκι μου, ότι γίνονται πάρα πολλά πράγματα εδώ πέρα.
8: Είδα πρόσφατα πρόσφατα, τέλος πάντων. Πρέπει να πω ότι η ΠΑΕ μας εκπλήσει θετικότατα με τις κινήσεις που γίνονται.
7: Ναι.
8: Μ' αρέσει έτσι που κάθε μέρα ανακοινώνεται κάποιο άτομο τεχνικού επιτελείου, να το πω έτσι, εξαγωνιστικό κτλ. Από τον κύριο Αμανατίδη που ανακοινώθηκε. Εντάξει, είχαμε από το προηγούμενο του πέρασμα βέβαια με μια πολύ κακή διοίκηση, για όποιον θυμάται. Μπορεί να είχαμε τότε κάποιες αρνητικές, να το πω έτσι. Πώς να το πω, κάποια αρνητικά πράγματα που θυμόμαστε, αλλά παιδιά, καμία σχέση.
7: Αρνητικές αναμνήσεις, τα
8: ναι, πούμε. Θυμηθείτε,
7: ναι,
8: λίγο,
7: μια πικρία.
8: Ναι, θυμηθείτε λίγο τι διοίκηση υπήρχε τότε, έτσι. Καμία σχέση. Δεν μιλάμε για. Μιλάμε για μια διοίκηση Καγιούλη, η οποία η διοίκηση Καγιούλη δεν ήταν διοίκηση. Δηλαδή δεν ήθελε να κερδίζει η ομάδα, να το πω έτσι. Νομίζω ότι όλες οι κινήσεις και του Μπασινά και του Αμανατίδη και όλες είναι πολύ καλές κινήσεις.
7: Στολτίδης έχει πάρει θέση του team manager.
8: Ακριβώς.
7: Αθλητικός διευθυντής ο κ. Μπασινάς. Είναι πάρα πολύ μεγάλες κινήσεις.
8: Πολύ ωραίες
7: για
8: κινήσεις.
7: Πρώτη. Και σου δίνουν την εντύπωση, χωρίς να θέλω να πω κάποια μεγάλα λόγια, ότι πας για κάτι περισσότερο από παραμονή. Του τύπου ήρθα, εδώ είμαι, τελειώσατε.
8: Ναι, ναι, ναι. Σε δρώνουν στα μάτια. Σε δρώνουν στα μάτια του μέσου φιλάθλου πλέον, του μέσου παδού. Για μένα δεν μου άρεσε, να πω την αλήθεια, που δεν πέρασε ένα διάσωση. Θα ακουστεί λίγο παράξενο, αλλά εγώ ήθελα αυτή τη φάση να περάσει ένα διάρθρωση.
7: Γιατί, για να ξεβρακωθούν τελείως.
8: Για να ξεβρακωθούν τελείως. Δηλαδή, πάει και ψηφίζει ο πρόεδρος της ΕΠΟ υπέρ της αναδιάρθρωσης. Ψηφίζουν κάποιες πολύ συγκεκριμένες ομάδες.
7: Έγραψε ένας φίλος εδώ πέρα ότι η ψηφοφορία δείχνει το ποιοι είναι μέσα στην Super Clique.
8: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Δηλαδή, τώρα αυτό το πράγμα δεν είναι. Εντάξει, παιδιά. Εντάξει.
7: Εγώ περίμενα ότι θα περάσει.
8: Όχι, όχι. Δεν είναι τόσο πολύ για να περάσει.
7: Είναι 7-7 και ένα λευκό.
8: Ναι.
7: Οπότε
8: ναι.
7: Το λευκό δεν μπορεί να πάει πουθενά, επειδή είναι σου πέρα τα άλλα δύο.
8: Εντάξει, από την ΕΠΟ δεν περιμέναμε κάτι άλλο. Εφόσον είπε το αφεντικό αυτό, η ΕΠΟ τι θα λέγε.
7: Ναι. Σίγουρα. Εντάξει, τώρα αν αρχίσουμε να ξέρουμε αυτή την πληγή, δεν θα τελειώσουμε ποτέ εδώ πέρα.
8: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, είναι περίεργα τα πράγματα.
7: Εντάξει. Λάρισα Πανσεραϊκός μας χαιρετάνε και επισήμως, γιατί επικυρώθηκε η βαθμολογία.
8: Ακριβώς.
7: Μας καλωσόρισε η Super League.
8: Ναι, το είδα. Μας καλωσόρισε η Super League.
7: Μετά από δύο μήνες.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Follow μας έκανε στο Instagram.
8: Να κάνει το Ηρακλής Radio. Και τώρα που τα λέμε, έχουμε βάλει ένα στόχο, έτσι. Τους 5.000 subscribers.
7: Ναι.
8: Πώς είμαστε.
7: Τελειώνεται.
8: Πώς πάμε.
7: Καλά πάμε.
1: 4.638, άλλους 300.362.
8: Μόνο. Παιδιά, τι, ήδη έχουμε κάνει.
7: Τελειώνεται. Έχει χάρη που έβρεχε και δεν μπορούσα να περιπλανιέμαι, να παίρνω κινητά και να
8: κάνω. Εγώ πήρα
7: κινητά. Απίστευτο κινητά.
8: Το έκανα, εννοείται.
7: Μπράβο, Γιάννη.
8: Μετά έκανα και το άλλο. Στο YouTube, αφού πήγε στην εκπομπή αυτή, μα έχει πατήσει like. Εμείς δεν πάμε πολύ καλά με το like εδώ πέρα. Ο Παύλος με την Κατερίνα έχουν γίνει expert.
7: Κάτσε να δω τώρα. Πάλι καλά μου το θύμισες.
8: Ο Παύλος με την Κατερίνα, παιδιά, είναι expert στα like.
7: Περίμενε, τώρα θα.
8: Τελευταία εκπομπή για εσύ, έτσι.
7: Ναι, ρε φίλε.
8: Τελευταία εκπομπή.
7: Σεζόν φινάλ. Αλλά.
8: Ναι.
7: Περιμένετε 55 likes. Τελειώνεται.
8: 55, ναι.
7: Τελειώνεται. Έτσι όπως είστε.
8: Θα αργωνωθεί έτσι πάλι κάτι καλοκαιρινό.
7: Λοιπόν. Να βάλουμε ένα poll.
8: Άμα θέλετε live από τέτοιο, από ξαπλώστρα.
7: Ναι, άμα θέλετε live
8: από
7: τη θάλασσα.
8: Ναι.
7: GM, μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
8: Ναι. Θέλετε live από τη θάλασσα.
7: Θέλετε live.
8: Εκπομπή ή εκπομπή από τη θάλασσα, κάτι τέτοιο.
7: Εκπομπή, ρε παιδάκι.
8: Να κάνουμε εκπομπή από τη θάλασσα, ναι ή όχι.
7: Ναι, και να είμαστε με τα κασκόλ του Ηρακλή, να έχουμε βγάλει την μπέμπελη.
8: Με μαγιό θα είμαστε. Αχ, πώς θέλει να γίνει το μαγιό με τις τίγες.
7: Με τις τυράντες.
8: Με τις τυράντες, ναι, δεν θυμάμαι όπως λέγεται. Με αυτό το μαγιό θα σκάσουμε. Μύτη, να ξέρετε. Είμαι μαγιό Λάμπρος Κωνσταντάρας και θα κάνουμε για τις κινήσεις. Αλλά Λάμπρος Κωνσταντάρας. Και τέτοια.
7: Φίλε, θα είναι επικό αν το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αν μπορέσουμε και βγάλουμε τέτοια εκπομπή.
8: Ναι.
7: Εντάξει, ή θα γελάνε πάρα πολύ μαζί μας, ή θα τους αρέσει πάρα πολύ. Ένα από τα δύο. Δεν υπάρχει μέση λύση.
8: Για γέλια
7: θα είμαστε.
8: Ναι, ναι,
7: φαντάζεσαι να βγούμε στις ξαπλώσεις να κάνουμε live με τα κασκόλ του Ηρακλή και να είναι τουρίστες από δίπλα και να λένε τι κάνουν αυτοί, ρε φίλε. Είναι ηλίθιοι.
8: Σίγουρα θα έχουν δει χειρότερα. Σίγουρα θα έχουν δει. Ο Μεγκού τι λέει εκεί πέρα.
7: Ο Μεγκού λέει: όλοι σόουλ και μη κάθεστε σπίτι.
8: Σκατόγριες.
7: Πολύ καλά τα λέω.
8: Και μην κάθεστε σπίτι.
7: Κάτσε τώρα, γιατί έχουν μαζευτεί μηνυματάκια. Καλησπέρα από Χανιώτη Χαλκιδικής, λέει ο Ηρακλής Παναγιώτης. Ο Δημήτρης Βλάχος λέει: καλησπέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής από Γερμανία. Τα φιλιά μας στη Γερμανία. Λέει: ακόμα και ο Ραπτόπουλος είπε πως η πιο οργανωμένη ομάδα στη Θεσσαλονίκη είναι ο Ηρακλής. Αν μας έχει πιάσει αυτό στο στόμα του. Το αντίθετο θα γίνει. Άστο. Λοιπόν, όλη η Ελλάδα μιλάει για Ηρακλή. Τι να λέμε τώρα, ναι.
8: Ναι, όντως.
7: Και γι' αυτό είπα πριν ότι ακούγονται παράξενο πολλά ονόματα για μεταγραφές.
8: Είναι παράξενο ότι μιλάει για καλό λόγο.
7: Ναι, απίστευτο.
8: Δηλαδή δεν είναι. Ακούω, ας πούμε, είδα τις προάλλες για τον Αμανατίδη και λέω, όχ, θα μας έκανε καμία προσφυγή. Από τότε, από τον Καγιούλη. Κάτι.
7: Μα να σου πω κάτι. Σε αυτό ήσουν συνηθισμένος.
8: Ναι, όντως, όντως.
7: Σε αυτό ήσουν. Λοιπόν, όλοι τον γνωρίζουμε τον GM, η Ρακλάρα, καλά, όχι όλοι. Εντάξει, μην τρελαίνεστε. Λέει, να κάνω μια ερωτησούλα. Ποια είναι η διαφορά του αθλητικού διευθυντή και του τεχνικού διευθυντή? Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
8: Αδερφέ, τώρα ρώτησε τους καθήλυνα αρμόδιους. Τους καθήλυνα αρμόδιους.
7: Ναι.
8: Αυτό.
7: GM, μήπως ξέρεις? Μπα. Εντάξει, σας πειράζει. Κάτι θα υπάρχει διαφορά. Δεν νομίζω ότι θα κάνουν την ίδια δουλειά.
1: Τους πήρε, ναι, φαντάζομαι.
7: Και ο Μονεβασιώτης δεν είναι άνθρωπος που θα παίρνει έτσι
8: και πληρώνει τζάμπα, ναι,
7: και να πληρώνει τζάμπα. Ούτε είναι άνθρωπος ο οποίος βολεύει ανθρώπους.
8: Εμένα μου αρέσει πάντως ότι τα ονόματα που έρχονται είναι ονόματα ηχηρά. Ακόμη και τα ονόματα που παραμένουν ονόματα ηχηρά στον χώρο του ποδοσφαίρου,
7: ναι.
8: Που σημαίνει ότι ο Ηρακλής, να το πω έτσι, για να πάρεις κάποια συγκεκριμένα ονόματα, κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους, πληρώνεις και τους θέλεις για τις προσβάσεις. Ναι. Αν το λέω καλά.
7: Ναι.
8: Όταν παίρνεις δηλαδή έναν.
7: Ναι, ρε φίλε, προφανώς τους παίρνεις για τις γνωριμίες, τους παίρνεις γιατί άλλο να μιλάς σε σένα και σε μένα.
8: Ακριβώς.
7: Στον αντίστοιχη θέση και άλλο να μιλάς στον Μπασινά και στον Αμανατίνη.
8: Ακριβώς, ακριβώς. Επίσης, εντάξει.
7: Όπως έλεγα και με το μπάσκετ, ότι όταν ήμασταν στην Α2 και πηγαίναμε για την άνοδο, ότι άλλο να βλέπεις. Να γυρνά στον πάγκο
8: το
7: ο διαιτητής και να βλέπει το Σιγάλα και τον Πανταζόπουλο.
8: Σωστό. Μιλάμε για legend, έτσι. Γιατί
7: ναι.
8: Και ο Μπασινάς είναι legend του 4. Εντάξει, ο Σιγάλας. Τι να λέμε τώρα.
7: Ναι.
8: Άνθρωπος που χαρακτηρίζει ο Ράμπο του ελληνικού μπάσκετ. Για κάποιο λόγο.
1: Και σαν Ράμπο μας ανέβασε.
8: Και σαν Ράμπο
7: ναι.
8: μας ανέβασε.
7: Και τον ευχαριστούμε για όλα προφανώς.
8: Το ότι πρίγκιψε στην πορεία δεν έχει σημασία. Από εκεί πέρα και πρόσω.
7: Εντάξει, αν
1: ναι,
7: δεν μπορούσε ότι... να βοηθήσει την ομάδα, δεν.
8: Ότι πώς ήταν η επόμενη πορεία, η παραπάνω πορεία εννοώ. Δεν είναι εντάξει. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα.
1: Έτσι είναι ο αθλητισμός.
8: Κάποια στιγμή μπορεί να ξανασυναντηθούμε κιόλας, έτσι. Όπως και τώρα με τον Αμανατίδη που λέμε.
7: Κοίτα, δεν γίνεται.
1: Με βάση τον Αμανατίδη, πώς το βρίζαμε.
8: Ναι. Μα θα το πω. Είναι αλήθεια αυτό ότι υπήρχαν τότε εκείνη την περίοδο που ήταν ο Αμανατίδης, αλλά πρέπει να δούμε λίγο την γενικότερη εικόνα. Έτσι. Ήταν μια διοίκηση Καγιούλη τότε, η οποία διοίκηση ήταν. Εντάξει, τι να πω. Η μόνη διοίκηση η οποία έκλεισε τις πόρτες να μην πει ο κόσμος στο Ηρακλή. Ακόμη και αυτοί που είχαν διαρκείας να μην πούνε.
7: Εντάξει, γιατί έχουμε ζήσει πάρα πολλές καταστάσεις. Σαν Ηρακλειδή, σαν οπαδή, σαν φίλαθλη, όλα. Έχουμε ζήσει ακραίες καταστάσεις. Και αυτό που θα ήθελα να τονίσω, επειδή βλέπω πάρα πολλά σχόλια τα οποία με εκνευρίζουν, αλλά επειδή δεν θέλω να σχολιάζω με το προσωπικό μου προφίλ και δεν θέλω να εκφέρω γραπτή άποψη, γιατί η γραπτή άποψη, εδώ η προφορική παρερμηνεύεται πολλές φορές, η γραπτή παρερμηνεύεται ακόμα παραπάνω. Παιδιά, οι περισσότερες σφαγές μέσα εισαγωγικά του Ηρακλή έγιναν από ανθρώπους οι οποίοι δήλωναν φανατικοί Ηρακλειδείς. Οπότε δεν μπορώ να βλέπω σε σχόλια γιατί δεν γυρνάει αυτός, γιατί δεν γυρνάει εκείνος, γιατί δεν γυρνάει ο άλλος. Η διοίκηση ξέρει πολύ καλύτερα τι πρέπει να κάνει από ό,τι ξέρω εγώ, ξέρω ο Γιάννης, ξέρω ο GM, ξέρω ο μέσος φίλαθλος και οποιοδήποτε. Δεν θέλω να στοχοποιήσω κανέναν. Αλλά η άποψή μου είναι αυτή, ότι όσοι δήλωναν Ηρακλειδείς, αυτοί τον φάγανε τον Ηρακλή.
8: Ας αφήσουμε τους ανθρώπους που πληρώνουν.
7: Οι συναισθηματισμοί θα μας φάνε στο τέλος.
1: Ναι. Πούμε για την εκδήλωση.
7: Ναι.
8: To know us better.
7: To know us better.
8: Α.
7: Τι είναι. To know us better.
8: Ναι.
7: Τρισέκτους στο Soul.
8: Οκτώ
7: η ώρα. Σας περιμένουμε όλους. Μη τυχόν λείπει κανένας. Ήδη 23 Μαΐου έγιναν φοβερέ.
8: Πήγε τώρα όλος, πήγε ο GM έξω. Παιδιά, πέταξε την αφίσα για να βγει έξω να δώσει τις προσκλήσεις στα δυο τα παιδιά που περιμένανε.
7: Ναι.
8: Να ξέρετε. Επειδή μας στείλανε μήνυμα και τώρα ξαναμπήκε μέσα, θα ξαναβάλει κάμερα. Είδες, σε κάρφωσα στεγνά.
7: Αλλά πήγε να δώσει προσκλήσεις.
8: Εντάξει, περιμένω τα παιδιά, τόση ώρα παίξαν. Βγαίνει
7: εδώ πέρα τα γόρδια, είναι η προσκλήση.
1: Και όση ώρα περιμένα, ήρθαν άλλοι δύο.
8: Ήρθαν κι άλλοι.
1: Χαμός γίνεται να πούμε. Βράγαν τις πόρτες.
8: Θα πάω τα παράθυρα.
7: Θα αρχίσουν να βαράν πέτρες στα παράθυρα. Να πετάνε. Και τι έλεγα αυτό, ότι...
8: Εγώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που ήρθαν, παιδιά, το Σάββατο.
7: Ναι, το είπα αυτό στην
8: αρχή. Δηλαδή τόσος κόσμος που ήρθε
7: και με βροχή
8: και με τα παιδιά τους και με βροχή και να περιμένουν πώς είναι η ώρα να πάρουν σουβλάκι, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, και τα παιδιά που ψήναν έξω και τα λοιπά, πώς θα ψήσουν μέσα στη βροχή την καταρακτώδη. Τόση βροχή δηλαδή, απίστευτο.
7: Λοιπόν, ο τεχνικός διευθυντής έχει αρμοδιότητα να επικεντρώνεται στο αγωνιστικό προφίλ της ομάδας. Επιλέγει το προπονητικό επιτελείο, καθορίζει την αγωνιστική ταυτότητα, δηλαδή σύστημα παιχνιδιού. Καλά, αυτό δεν νομίζω.
8: Και εγώ δεν νομίζω.
7: Ότι είναι τεχνικό διευθυντή. Και αξιολογεί το ρόστερ. Η σχέση του με τις παίκτες είναι υπεύθυνος για την έβρεση και απόκτηση, για το σκάουτινγκ δηλαδή, νέων ποδοσφαιριστών, τις ανανέωσεις συμβολίων και τις πωλήσεις.
8: Και τις πωλήσεις. Και τις πωλήσεις.
7: Και τις πωλήσεις. Αθλητικός διευθυντής. Αρμοδιότητα. Έχει το πιο στρατηγικό και οργανωτικό χαρακτήρα και είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία ολόκληρου του αθλητικού τμήματος. Διοίκηση. Διαχειρίζεται το budget και λειτουργεί ως το δεξί χέρι της διοίκησης, αναφέροντας απευθείως τον πρόεδρο ή τον μεγαλομέτωχο. Λειτουργικά θέματα. Επιβλέπει τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας, το ιατρικό επιτελείο και τη διοικητική υποστήριξη του ρόστερ. Εντάξει, το καταλάβαμε.
8: Καταλάβατε. Δικαιολογούνται όλα.
7: Δικαιολογούνται όλα.
8: Εντάξει, κατανοητότατο.
7: Και τώρα δεν μπορώ να το κλείσω αυτό. Ωραία.
8: Επειράζει.
7: Όλα καλά.
8: Πάνω-πάνω δεξιά έχει. Πάνω-πάνω δεξιά.
7: Α, οκ. Okay.
8: Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ, Μεγκού.
7: Μεγκού, ευχαριστούμε.
8: Για...
7: Όρθιοι. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος λέει, είχε δίκιο όμως όσον αφορά τον Καγιούλη, έτσι να τα λέμε, όχι μόνο να τα σκεφτόμαστε, το πόσο γκαντέμις είναι.
8: Κωνσταντίνε. Είσαι τρελός, αδερφέ, είσαι τρελός. Τρελός, κατάλαβες, με την καλή έννοια, έτσι.
7: Ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, με κιανόλευκο μαγιό, με ρίγες και τυράντες.
8: Μαγιό Λάμπρος Κωνσταντάρας. Αλλά εντάξει, τώρα. Εγώ σε αυτό σκέφτομαι. Μαγιό Λάμπρος Κωνσταντάρας σε βατήρα. Θα τα κάνουμε έτσι και να μιλάμε.
7: Εντάξει, άμα κάνουμε και αυτό, μαλά θα σκοτωθούμε. Δηλαδή είμαστε σε βατήρα.
8: Πώς αγοράζουμε πρόσκληση για 3 έκτου?
7: Online.
1: Online δεν.
7: Στέλνετε.
1: Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, ο Μόρτι και Μάστερ και τέτοια.
8: Αν ναι. Δεν δυστυχώς.
7: Αλλά μπορείτε να στείλετε μήνυμα σε κάποιους από τους παραγωγούς και
1: στείλετε
7: στον
1: Παύλο και στην Κατερίνα βασικά ή σε οποιονδήποτε. Και θα το κανονίσουμε κάπως.
7: Ναι, μην αγχώνεστε. Για όλη καλή χώρα.
8: Να ξέρετε, θα υπάρχουν και εκπλήξεις.
1: Επίσης.
8: Που αφορούν τις προσκλήσεις.
1: Θα μπορείτε να πάρετε και στην πόρτα, έτσι. Εκτός αν γίνει sold out, βέβαια.
7: Ναι, αν γίνει sold out.
1: Τώρα, ναι, βασικά βλακία έκανα και το είπα, γιατί δεν ξέρω, δεν μπορώ να εγγυηθώ ότι θα γίνει sold out.
7: Όχι, όχι, λοιπόν.
1: Βασικά, οι ενδείξεις
7: δείχνουν ότι θα γίνει sold out.
1: Ναι, οπότε ναι. Αυτό.
8: Εντάξει, ο χώρος είναι περιορισμένος.
7: Λοιπόν, ο Μίτι Πιέσου στο Δίου λέει καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε για το Σάββατο, ήταν πολύ ωραία και ειδικά για τα παιδάκια μας. Εμείς ευχαριστούμε που ήρθατε.
8: Ναι.
7: Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που περάσατε.
8: Ειδικά εσείς που είχατε και παιδιά. Δηλαδή, πώς θα φέρατε με αυτή τη βροχή.
7: Με αυτή τη βροχή. Εντάξει, τα παιδιά ήταν προστατευμένα, δεν ήταν στην βροχή. Ναι. Μέσα στο γκάζι.
8: Τουλάχιστον περάσαν καλά. Βάψαν τα παιδάκια. Τα είδαμε να παίζουν βόλοι όλα μαζί. Να ναι. Πέφτουν, να κλαίνουν, να κάνουν.
7: Να γελάνε. Ήρθαν και τρεις παίκτες της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ήρθε ο Κούστα, ο Παναγιωτήτης και ο Γιαννούτσος.
8: Τους ευχαριστούμε για αυτούς που ήρθανε.
7: Γενικώς ευχαριστούμε όλους τους, όλους όσους παρευρέθηκαν, είτε σαν guest star, είτε σαν απλή παρουσία που ήρθανε με τα παιδάκια τους να παίξουν, να φάνε. Το σουβλάκι ήταν φοβερά.
8: Φοβερά
7: ήταν τα σουβλάκια. Και οι μπύρες μας πάρα πολύ ωραίες. Τον κύριο Καλούδη, μην το ξεχνάμε.
8: Ποτοδυναμική.
7: Ποτοδυναμική. Και η ανόλευκη, πώς το λένε, κάβα.
8: Και πέρα από εκεί η ανόλευκη μπυρότητα, δεν ξέρω γιατί.
7: Και ανόλευκη κάβα.
8: Από την ανόλευκη ενημερότητα, κάπως έτσι.
7: Λοιπόν, AI είναι τα μισά, θα ισχύουν και τα άλλα μισά, όχι, τέλος πάντων, βγάλαμε μια...
8: Εντάξει, καταλάβουμε λίγο τι διαφορά παίζει, εντάξει, λίγο πολύ.
7: Ότι ο αθλητικός διευθυντής, κάτι περίμενε, έχει... Πιο διευρυμένες αρμοδιότητες.
8: Πιο διοικητικές αρμοδιότητες, ναι, βασικά.
7: Και διευρυμένες, δηλαδή με το ιατρικό επιτελείο και όλα αυτά. Καλησπέρα από την Γενόρθη Ξάνθη. Κάποια στιγμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και ένα πάρτι για ανθρώπους που έχουν παιδιά εφήβους 12-16.
8: Αντώνη, καταρχάς, άμα κάποια στιγμή έρθεις από Ξάνθη, να σε δούμε κιόλας. Μην νομίζεις, είχε και τέτοια παιδιά. Είχε τέτοιες ηλικίες, δεν είχε μόνο μικρές.
7: Βέβαια, το Soul είναι μια ευκαιρία για εφήβους. Ναι.
8: Άμα δηλαδή έρθετε εσείς από Ξάνθη.
7: Άμα δεν γράφετε δηλαδή εξετάζει την επόμενη μέρα.
8: Με τον άλλο το Σπύρο, άμα έρθετε τίποτα. Εδώ είμαστε.
7: Α, για τη στήριξη εννοώ. Αν θέλει κάποιος να αγοράσει εισιτήριο για αυτούς που είναι εκτός Θεσσαλονίκης. Στέλνε μου ένα μήνυμα εμένα στο Instagram ή στον Παύλο και θα τα βρούμε. Μην με αγχώνεσαι.
8: Ευχαριστούμε μόνο που το πες.
7: Ευχαριστούμε μόνο. Ναι, για. Τυράντες ή περάντες. Ο Ταβάνης και ο Καβάνης. Αυτό το είδες το story που ανέβασα.
8: Όχι.
7: Μετά εδώ που έληξε όλο το τέτοιο, είχαμε τη φαϊνή ιδέα,
8: ναι,
7: να πάμε εγώ, ο Γιάννης ο Ιχολύπτης,
8: ναι,
7: ο Χρήστος από το μακρινό rebound, ο αδερφός του Χρήστου, και ο Μεγκού,
8: ναι,
7: και να παίξουμε βόλη.
8: Πού?
7: Στο Κατσάνιο.
8: Το Σάββατο?
7: Ναι.
8: Α, γιατί δεν με είπατε. Παιδιά, έπαιζα.
7: Φιλεύω,
8: λίμπερο κάποτε.
7: Αν ερχόσουν στο σχολείο. Κάναμε που κάναμε τρεις μπαγιές. Μετά θα γινόταν άστο.
8: Να ξέρεις, ήμουν πολύ καλός αναπληρωματικός λίμπερο. Πολύ
7: καλός. Κι εγώ αναπληρωματική λίμπερο ήμουν. Καθάριζα τους πάγκους. Πηγαίνω τα νερά.
8: Είχα παίξει ένα σετ στο γυμνάσιο. Ένα σετ. Εντάξει, τρεις ήττες κάναμε κάπως σε κάτι που παίζαμε, αλλά εντάξει. Okay.
7: Και εμείς παίζαμε στο σχολείο, αλλά εντάξει, τώρα μην φανταστείς. Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, παιδιά, σας ευχαριστούμε. Όχι, περίμενε. Γι' αυτό για που πάει προς τα πάνω. Σας ευχαριστούμε πολύ για το Σάββατο και για κάθε μέρα. Κατερίνα, ωραίο καπέλο. Παιδιά, είμαι σαν τη βουγιουκλάκι, ρε.
8: Τι είναι
7: αυτό το. Είναι εδώ πέρα, μήπως το καπέλο πουθενά.
8: Πού το καπέλο?
7: Κάπου εδώ το παράτησα.
8: Έχει καπέλο, όντως.
7: Ρε, εσύ δεν φορούσε ένα γαλάζιο καπέλο? Κάποια στιγμή φορούσε ένα γαλάζιο καπέλο.
8: Εγώ δεν το είδα, ρε, για το καπέλο.
7: Αλλά επειδή με κορόιδευαν πάρα πολύ, μου κάναν bullying.
8: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
7: Το έβγαλα.
8: Α, το καπέλο είναι Σάββατο.
7: Ναι.
8: Α, τώρα κατάλαβα. Τι εννοώ, εντάξει.
7: Μου κάναν πάρα πολύ bullying. Δεν φτάνεις.
8: Αδερφέ, με τα παιδιά βλέπω βγήκατε μπροστά στο άγαλμα, έτσι φωτογραφία. Αυτά είναι τα ωραία, πραγματικά.
7: Ναι. Εν τω μεταξύ, θα θυμάμαι το παιδάκι, έρθαν μου μίλησαν. Να τα χαίρεσαι, Δημήτρη, εμείς ευχαριστούμε. Ρε, GM, πιάσε λίγο το καπέλο. Σε παρακαλώ.
8: Λοιπόν, παιδιά, επειδή εγώ πρέπει να προετοιμαστώ για την εκπομπή. Όντως, ένα, δύο, τρία στο. Ένα, δύο, τρία εδώ.
7: Η μπαρκά ήταν μόνη της σε θάλασσα.
9: Συγγνώμη, οι καλεσμένοι πότε θα μπουν?
8: Σε λίγο, σε λίγο.
9: Σε λίγο, σε λίγο.
7: Ήταν και ένας γλάδαρος.
8: Παιδιά, επειδή ο Μπίλης δεν κρατιέται.
7: Φτερά. Όχι, ρε, κάτσε, ρε.
8: Φεύγω λίγο να πάω να τους προετοιμάσω και θα λέμε σε λιγάκι. Ναι. Κύριε GM, θα παραμείνετε σε μας καθόλου μετά? Πω, τιμή μας δηλαδή, τιμή μας πραγματικά. Τα λέμε σε λίγο.
7: See you. Ναι, ξέρω που το βλέπω, δεν είναι τόσο, όχι τόσο άθλιο, δεν μου πηγαίνει. Δεν μου πηγαίνει. Και δύο τρομάρες. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα, φίλε, αυτό το δε μου δεν μπορώ. GM. Να πούμε συγχαρητήρια στο GM που απλώθηκε και έπιασε το καπέλο, έτσι. Προσπάθειες για την εκπομπή. Λοιπόν. Κάτσε, έχασα τα μηνύματα. Γιατί τόσο dislike, ρε Αλάνια? Τι κάτσε, ρε, μας έκανε και dislike. Εδώ προσπαθούμε να μας κάνουν like. Μας κάνουν και dislike, δεν νομίζω. Υπάρχει το dislike. Ναι, αλλά δεν έχουμε. Μήπως εννοεί ότι δεν πατάνε like. Εντάξει, φτάσαμε με τα 80. Θέλω μέχρι να κλείσει η εκπομπή να φτάσουμε 100 τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Θέλουμε καλύτερο από περάντες. Ερώτηση, παιδιά, εκείνη τη μέρα μπορώ να πάρω εισιτήριο? Λογικά θα είναι sold out. Οπότε στέλνεις κάποιο μήνυμα σε κάποιους από τους παραγωγούς, σε όποιον παραγωγό θες, και ή έρχεσαι από τα γραφεία εδώ στο Γάμα Σίγμα που έχουν επίσης προσκλήσει. Ξαρτάται λέει από τα περσινά του στατιστικά, είναι κομβικά. Για ποιανού τα στατιστικά μιλάμε τώρα? Του Περάντες. Εντάξει, συγγνώμη. Ο Χρήστος λέει έπρεπε να έχει και άσπρες βούλες. Εάν είχε και άσπρες βούλες, ούτε δική παραγγελία θα να το κάναμε. Εντάξει, παιδιά. Ναι. Μήπως ο Παύλος κράτα το για το καλοκαίρι. Εγώ αν εμφανιστώ με αυτό το καπέλο καλοκαίρι, με άμα γράψετε. Λοιπόν, γεια σου Βουγιουκλάκη, η Κατερίνα ήθελα να πω. Ορίστε, η κοροϊδία εδώ πέρα. Λέει, εγώ θα βάλω μαγιό Μπόρατ και Ανόλυφκο Ελεκτρίκ. Και Ανόλυφκο Ελεκτρίκ. Δεν υπάρχει αυτός ο συνδυασμός. Να ξέρεις. Ο Αντρέας, ώρα για μπάλα. Καλησπέρα Λάνια, καλησπέρα Κατερίνα, καιρό έχουμε να τα πούμε. Γεια σου ρε Αντρέα, όλα καλά. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Ο Δημήτρης λέει ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Ναι, να και το καπέλο. Εντάξει, πολύ κορίδι, πάρα πολύ μπουλ.

0: Πρεμιέρα 23 Αυγούστου. Να κανονίσουμε να μην πάμε διακοπές. Αλλά δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Εγώ πιστεύω ότι το πρώτο μάτς θα παιχτεί εκτός. Έχω αυτή την τέτοια. Και επειδή είμαι πάρα πολύ φίλη με τον Σοκράτη, δεν θέλω να χάσει τέτοιο μάτς το παιδί, αν με ακούει. Γιατί πριν μόνο τέτοιο, μόνο μουσική ήθελε να ακούει. Λέει, σου πάει όμως ρε εσύ, για ξαναβάλω το. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξαναβάλω. Λοιπόν, πώς πάει η ψηφοφορία? GM.
1: Έχει 38 ψήφους. Mm-hmm. Το 92% λέει ναι, να κάνουμε κουμπί τη θάλασσα. Το 8% λέει όχι, να μην κάνουμε κουμπί τη θάλασσα.
0: Λοιπόν, αυτοί που λένε όχι να μην κάνουμε εκπομπή θέλουν να, να στείλουν μήνυμα και να μου αιτιολογήσουν το γιατί δεν θέλουν.
1: Λοιπόν, τι πρώτα στη θάλασσα θα κάνουν εκπομπή?
0: Τι?
1: Κοντζάμ στούντιο έχουμε, στη θάλασσα θα κάνουν εκπομπή.
0: Ρε φίλε, να σου πω κάτι, θα ήταν το τέτοιο, η φάση, επειδή είναι καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω. Και θα φαίνονται άνθρωποι πίσω τέτοια.
0: Ναι. Όχι, ρε, πάμε σε ερημική παραλία.
1: Ναι, ναι,
0: φαντάζεσαι τώρα να μας κοιτάνε οι τουρίστες, να είμαστε με τα μαγιό, με τα κασκόλ. Να λένε αυτοί τι είναι διπολικοί. Δηλαδή έρχονται στην παραλία με κασκόλ. Να, θα μας φωτογραφίσουν οι Ιάπωνες στις παραλίες. Έτσι.
1: Κάνε τους Κινέζους.
0: Και θα λένε εμείς πήγαμε.
1: Με κόντακ μιας κρίσης.
0: Εμείς πήγαμε στην Ελλάδα και είδαμε φοβερά αξιοθέατα. Τι είδατε?
1: Είδαμε ανθρώπους με κασκόλ στην παραλία.
0: Ανθρώπους με κασκόλ στην παραλία. Τίποτα αξιοθέατο θα γίνουμε, το ξέρουμε, αλλά δεν θα ήταν μια κακή σκέψη. Θα ήταν κάτι πάρα πολύ αστείο. Θα γινόμασταν ρεζίλοι, αλλά είμαστε συνδυσμένοι να γινόμαστε ρεζίλοι. Και εγώ ψηφίζω να το ξαναβάλεις άλλος από εκεί. 23 Αυγούστου, πρώτο μάτς Ηρακλής Μποροφρύλος. Αυτό ήθελα, θα ήθελα εγώ προσωπικά. Δεν ξέρω ρε παιδιά. Πραγματικά δεν, όχι δεν με ενδιαφέρει, δεν, αισθάνομαι, ακόμα δεν έχω καταλάβει το ότι έχουμε ανέβει στην, στη Super League. Θα μου πεις γίνονται μεταγραφές, γίνεται το ένα, γίνεται το άλλο, είσαι μέσα στα πράγματα. Ναι, αλλά συναισθηματικά δεν το έχω καταλάβει, δεν. Νιώθω ότι ζούμε ένα ψέμα. Είναι ένα όνειρο και θα ξυπνήσουμε. Αλλά προφανώς δεν είναι έτσι. Και το καλύτερο είναι το ότι ανεβαίνεις με μια διοίκηση η οποία είναι δυνατή. Έτσι. Γι' αυτό στήριξη, στήριξη, στήριξη. Και μόνο. Εντάξει, θα είμαστε καινούριοι στην κατηγορία. Ενώ, γιατί έχουν περάσει και 10 χρόνια. Αλλά μην αγχώνεστε, να το διασκεδάσουμε. Αυτό είναι το θέμα. Και αν προκύψει και κάτι καλό, εννοείται, καλοδεχούμενο, προφανώς. Λοιπόν, 87 likes. Κανονίστε την πορεία σας. GM, να κλείσουμε το poll. Γιατί με ενοχλεί.
1: Άμα σε ενοχλεί, να το κλείσουμε. Σχέση δεν αλλάζει.
0: Τέλειο.
1: Το κλείσαμε.
0: 93% ναι, 7% όχι. Περιμένω τους 7%. Λοιπόν, λέει, πιστεύετε θα δούμε ανταλλαγή εισιτηρίων με συμπολίτες όπως παλιά? Όχι.
1: Και εγώ δεν το νομίζω.
0: Ειδικά την επόμενη δεκαετία δεν νομίζω να δούμε σε καμία των περιπτώσεων. Δεν, δηλαδή είμαι κάθετη σε αυτό. Αρχικά δεν επιτρέπεται, δεν θα επιτρέπεται την αστυνομία. Ό,τι και να γίνει. Πολύ θα το ήθελα, αλλά παιδιά, πλέον ζούμε καταστάσεις οι οποίες είναι τρομακτικές. Είναι τρομακτικές και εμένα με προβληματίζουν πάρα πολύ. Λοιπόν, το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι, λέει ο Γιάννης, ότι έχει μπει ένας άνθρωπος στην ομάδα που βάζεται οικονομικά στη σειρά. Νομίζω αυτό πονούσε τον Ηρακλή τόσα χρόνια. Ναι, προφανώς. Γίνεται η εξυγίανση. της ομάδας, η οποία δεν έχει γίνει, δεν έχει τελειώσει.

0: έχουμε ακόμα περίπου 2 χρόνια. Κάπου εκεί. Είχε πει ο κ. Μονιβασιώτης ότι θα γίνει. Αλλά εντάξει. Ψυχραιμία. Και όλα πιστεύω θα έρθουν στην ώρα τους. Και έχει ο καιρός γυρίσματα, δύο έχουν τα νομίσματα. Με αυτό μην το ξεχνάτε. Τι είπα πάλι. Εν τω μεταξύ είναι τραγούδι. Η Βανδί το λέει. Καλησπέρα, λέει ο Μπάμπης. Κατερίνα, και καλό καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι βράζουμε, οπότε το καλοκαίρι το νιώθουμε πολύ στο πετσί μας. Και ανώλευκους χαιρετισμούς στην πιο ερωτική φωνή των ιντερνετικών ερτζιανών, στο Γιώργο μας, στο GM μας.
1: Γεια.
0: Γεια. Ερωτικότατη η φωνή σου.
1: Αλίμονο.
0: Δηλαδή, ανατριχιάσαμε.
1: Wow.
0: Θα πάθουμε τίποτα. Λοιπόν, ανταλλαγή 10.000 με 10.000 με κλεανθιακό.
1: Και πού θα μας βάλουν?
0: Ναι, εκεί που θα μας βάλουν. Δεν θα γίνει αυτό το πράγμα, παιδιά. Οι εποχές είναι άγριες. Εδώ δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις στην ίδια σου την πόλη. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχουν σφίξει τα πράγματα. Περίμενε τώρα, τι έγινε εδώ πέρα. Ένα τηλέφωνο δεν πήρατε. Θα το κρατήσω αυτό. Ένα τηλεφωνάκι δεν πήρατε. Καλά. Τα κρατάω αυτά. Λοιπόν... Τώρα με έχει βγάλει εδώ πέρα στην εκπομπή διαφήμιση ένα που κάνει γιόγκα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτό που είπε ο Κωστής τώρα και εγώ θα το ξεχνούσα. Καλή επιτυχία σήμερα στη Ράγιο Βακεκάνου.
1: Φυσικά.
0: Εννοείται. Παίζει σήμερα τελικό conference. Και καλή επιτυχία να έχει Ράγιο. Έχουν πάει δική μας GM.
2: Εννοείται
0: ότι έχουν πάει. Ο Χρήστος λέει: με Άρη μπορεί να υπάρξει συνεννόηση. Ναι, με τον Άρη θα υπάρξει συνεννόηση. Μπορεί. Το θέμα δεν είναι το να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των οπαδών. Το θέμα είναι η αστυνομία. Και πέρσι θέλαμε να πάμε στην Καρδίτσα. Θέλαμε να πάμε στην Καρδίτσα στο Final Four. Και η αστυνομία δεν ήθελε να πάμε. Που πέσαμε τη Μεγαρίδα, έτσι. Παίζαμε με τη Μεγαρίδα, δεν παίζαμε με τον Άρη. Φαντάζομαι ότι θα γινόταν να παίζαμε με τον Άρη. Εγώ θυμάμαι ότι όταν ήταν να μπούμε, εμένα με πέρασαν από 6 ελέγχους. Έλεγχο στον έλεγχο, έλεγχη. Σιγά ρε φίλε, λέει, εντάξει. Καλά, δεν θα αφήσει αστυνομία, αλλά 3.000 με Άρη πάρε εδώ, σε γινόταν, ίσως. Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σας πω. Καλησπέρα, Πουλιούπολη, Αθήνα, λέει ο Τέο. Καλησπέρα στην κιανόλευκη Αθήνα. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα. Κάτσε να δω τα likes. Μισό. Αν δεν έχουν πάει 100 δεν κλείνω. 93. Τελειώνεται. Άντε. Είδες όμως, τσακ μπαμπούμ. Τα 55 φτάσαμε στα... Κοντεύουμε τα 100. Και τι θα το κάνετε από μόνοι σας? Τζάμπα είναι. Λοιπόν, πήγαμε όμως Καρδίτσα. Ναι, πήγαμε Καρδίτσα, αλλά δεν δόθηκαν τα εισιτήρια που έπρεπε, αν το θυμάστε. Και στο ποδόσφαιρο φέτος δεν άφησε αστυνομία και πήγαν ελάχιστα. Ναι, γενικώς η αστυνομία της Καρδίτσας δεν ξέρω τι παθαίνει. Αλλά... πήγανε κάποιοι μεμονωμένα και εννοείται ότι δεν υπήρχε θύρα φιλοξενούμενων. Ήταν όλοι στα επίσημα στην Καρδίτσα. Δεν νομίζω ότι έχει να κάνει με το αν θέλει ο κόσμος. Γιατί δεν νομίζω ότι η Καρδίτσα θα έλεγε μην έρχεστε. Λεφτά θα πηγαίναμε να αφήσουμε. Να περάσουμε καλά, να γιορτάσουμε. Και αυτό. Είναι πολύ περίπλοκα τα πράγματα πλέον, παιδιά. Λοιπόν, νομίζω ήρθε η ώρα. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την χρονιά. Όλους εσάς που ήσασταν είτε σταθεροί ακροατές είτε όχι. Δεν λέμε αντίο προφανώς, θα κάνουμε την εκπομπή με τον Γιάννη. Και εννοείται θα δώσουμε ραντεβού του χρόνου. Μέρες, ώρες, εντάξει, εννοείται ότι δεν ξέρουμε, αλλά εννοείται ραντεβού του χρόνου. Ανανεωμένη με το καινούργιο μας το στούντιο. Έτσι, με το καινούργιο μας το στούντιο, τις κάμερές μας, τα μικρόφωνά μας, τα όλα μας. Αυτό. Θα... Είμαι πολύ συγκινημένη τώρα. Συγκινήθηκα κι εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε πάντα καλά. Να προσέχετε. Και από το Run Girl Run, το τελευταίο Run Girl Run της σεζόν, φιλάκια και καλό καλοκαίρι.

γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένη. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
2: Και μην κάθεσαι σπίτι, σκατόγριες!
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
5: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
6: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Πέταλο είναι όπου θέλουμε εμείς. Πολύ καλησπέρα σε όλο το λαό του Ηρακλή από Ιωάννη Γανίτη.
1: Πέταλο είναι όπου θέλουμε εμείς. Πολύ καλησπέρα στο λαό του Ηρακλή από Σοκράτη Καρακώτα.
0: Για τελευταία φορά για φέτος.
1: Για τελευταία φορά για φέτος. Σας καλωσορίζουμε στην 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 10 συν 2 εκπομπή μας. Δηλαδή στην 52η εκπομπή μας. Η εκπομπή που κλείνει.
0: Και δεν χάθηκε το μέτρημα ούτε μία φορά.
1: Και δεν χάθηκε. Όχι, χάθηκε μία φορά.
0: Τι μία φορά. Μία φορά. Τότε που γινόταν οι μίξεις με την Κατερίνα. Κάτι μπερδεμένες εκπομπές.
1: Κάτι. Δεν θυμάμαι τι είχα πει τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Καλησπέριζουμε τον κύριο GM εδώ πέρα. Ο οποίος μας είπε, μας έχει πετάξει την αφίσα εδώ πέρα και μας λέει: κανονίστε. Να διαβάσετε την αφίσα αυτολεξή. Αυτολεξή. Εδώ και φεύγει τώρα για να μην.
0: Μην χάσεις ούτε ένα γράμμα τώρα.
1: Δεν χάνω ούτε ένα γράμμα. Λοιπόν, ξεκινάω. Έχουμε και λέμε: το Ηρακλής Radio παρουσιάζει.
0: Ναι, σωστός.
1: Αυτά πως λέγονται. Τι λίτσες.
0: Αποσιοποιητικά.
1: Αποσιοποιητικά. Τέλος πάντων. Λοιπόν, το Ηρακλής Radio παρουσιάζει Τετάρτη 3/6 από τις 8, έτσι, 8 ανοίγουν οι πόρτες. Τώρα εσείς μπορεί να είστε απ' έξω και να χτυπάτε, ανοίξτε μας, ανοίξτε μας. Άντε, μπορεί να σας κάνουμε τη χάρη να σας ανοίξουμε.
0: Έτσι.
1: Live εκπομπή του Know Us Beta. Στη δεύτερη ώρα μας θα έχουμε και έτσι, θα μάθετε.
0: Αυτή είναι η προφορά από Liverpool, φαντάζομαι.
1: Know Us Beta, ναι. Southampton.
0: Southampton, εντάξει.
1: Norwich. Δεν ξέρω. Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχετε και κάτι έτσι λίγο εδώ πέρα με τον Πιλάρα, θα μάθετε κάποια πράγματα. Εντάξει παιδιά, τώρα, τι να λέμε.
0: Είναι ένα μικρό ζέσταμα, ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε.
1: Είναι ό,τι καλύτερο για να κλείσει αυτή η ραδιοφωνική σεζόν. Λοιπόν, 10 ευρώ, έτσι, 10 ευρώ έρχεστε εκεί πέρα. Θα έχει και ένα μικρό δωράκι στο 10 ευρώ μέσα, να ξέρετε. Θα έχει και ένα δωράκι. Θα έχει βέβαια και κάποια άλλα πραγματάκια έτσι, κάνα material, κάνα τέτοιο. Να έχετε cash μαζί σας, να ξέρετε. Δυστυχώς κάρτες δεν υπάρχει τρόπος να. Ναι, δεν έχουμε πώς. Όχι, δεν έχουμε κάρτες, δεν έχουμε πώς μέχρι εκεί. Λοιπόν, με parking στο Soul, με parking. Έτσι, τι άλλο δηλαδή. Παιδιά.
0: Καλυμμένοι από παντού, εντάξει.
2: Γιατί τα πάρκινγκ έχουν γίνει δισεύρετα.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Όλη η πόλη είναι, ναι, μαρτύριο.
2: Στην Ταράτσα.
0: Μαρτύριο είναι.
1: Ξεκάθαρα. Καλύτερα να είσαι ελικόπτερο στη Θεσσαλονίκη παρά αυτήν.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Καλύτερα πεζό παρά αυτήν.
1: Μην το γυρνά καθόλου. Και τα έξοδα γλιτώνει, ειδικά άμα δεν είναι να βγει εκτό πόλη. Όπω βγαίνουμε εμεί. Λοιπόν, αυτό παιδιά, την άλλη Τετάρτη. Εντάξει. Θα υπάρξουν και σχετικές καταγγελίες εκεί πέρα για τον πόλεμο που δεχόμαστε.
0: Εννοείται από την αρχή της χρονιάς. Για να μην πω από πέρσι, αλλά από την αρχή της χρονιάς σίγουρα.
1: Αυτή η εκπομπή δέχεται συνεχόμενο ανηλαιή πόλεμο.
0: Ναι, ναι, ναι. Θες η NBL, θες γάμα σίγμα, θες Ηρακλής Radio, όλοι.
1: Εσχάτως το Ηρακλής Radio, το γάμα σίγμα, τέλος πάντων.
0: Έτσι, έτσι, ναι.
1: Θα υπάρξουν σχετικές καταγγελίες, θα πέσουν μηνύσεις.
0: Θα υποθούν εκεί, θα υποθούν.
1: Όχι κάτι μηνύσεις που θα γίνουν. Θα γίνουν μηνύσεις, να ξέρετε. Αυτό λοιπόν, σας περιμένουμε όλους εκεί πέρα. Να κλείσει με το καλύτερο. Όταν λέμε να κλείσει, δεν εννοούμε ότι δεν θα έχει τίποτα το ραδιόφωνο. Εννοούμε ότι θα κλείσει η σεζόν και το φορμάτ του ραδιοφώνου που θα γνωρίζουμε.
0: Έτσι, έτσι.
1: Θα πάμε σε κάτι άλλο, λίγο πιο.
0: Μετά θα πάμε με προσωπικό ασφαλείας. και από Σεπτέμβριο. Και από Σεπτέμβριο ξανά στο.
1: Για να βγουν οι άδειες του καλοκαιριού.
0: Έτσι, έτσι.
1: Να βγουν οι άδειες του καλοκαιριού.
2: Μπορεί να ξεκινήσω και εγώ πάλι.
0: Από το Σεπτέμβριο,
1: μην
0: ναι.
1: Τα λες όλα.
0: Μην το πει, θα το πεις.
1: Κρατάμε
0: όλα,
1: κάτι.
0: Δεύτερη ώρα, πες τα.
1: Κρατάμε κάτι για 3/6. Κρατάμε κάτι για 3/6.
0: Σωστό γι' αυτό. Ναι.
1: Δεν τα λέμε όλα, σιγά-σιγά. Να καλωσορίσουμε και τον Μανώλη, τον καλεσμένο.
3: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα, Μανώλη.
3: Ηρακλάρες μου.
0: Έχεις την τιμή να είσαι ο τελευταίος καλεσμένος. Ο τελευταίος και ο καλύτερος.
3: Τιμή το λες τώρα, δεν ξέρω.
0: Όχι, τιμή. Γιατί. Συνήθως τιμούνται τον πρώτο και τον τελευταίο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή.
3: Να είστε καλά, συγχαρητήρια για όλο αυτό που κάνετε, παιδιά. Όλοι. Μπράβο.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Μας κρατάτε παρέα, συντροφιά, μαθαίνουμε, ακούμε.
1: Σε ευχαριστούμε.
3: Και πρέπει
1: πάρα
3: να
1: πολύ.
3: Συμμετέχουμε για να σας στηρίξουμε, να βοηθήσουμε. Να ευχαριστούμε
0: καλά.
3: Πολύ.
1: Ειδικά σε εμάς, σε αυτές τις 52 εκπομπές που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής, από πέρσι, τέλος πάντων, μέχρι φέτος, πρώτο ρόλο πάντα είχαν οι άνθρωποι. Αυτοί που είναι πίσω από το σύλλογο και. Ακολουθούν το σύλλογο πιστά, χωρίς ονοματεπώνυμο. Αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κουκίδες που βλέπεις από μια τηλεόραση, μια κάμερα, ένα κάτι, στους οποίους είμαστε εμείς, εσύ, Εγώ και πάει λέγοντας. Ακριβώς.
3: Έτσι πρέπει, όλοι στρατιώτες.
1: Ξεκάθαρα.
0: Και μιας και θα μας βαρεθεί. Έχετε βαρεθεί να το ακούτε, αλλά δεν θα το ξανακούσετε για φέτος. Κάντε ένα subscribe.
1: Ναι.
0: Κάντε ένα like. Έστω τελευταία, αφού το λέμε τελευταία φορά, τουλάχιστον κάντε το όσοι δεν το κάνατε.
1: Πια...
0: Ναι.
1: Μαγαλαχτίσατε δηλαδή.
0: Α, έτσι.
1: Όλη τη χρονιά. Like,
0: τα
1: like,
0: λέμε,
1: like.
0: Τα ξαναλέμε.
1: Και δεν τα κάνετε.
0: Και Spotify 5 αστέρια.
1: Πώς έλεγε ο άλλος, τα ακούμε, τα λέμε, τα ακούτε, τα γράφετε. Όταν τα ακούτε δεν τα γράφετε. Όταν γράφετε τα γράφετε λάθος. Ποιος το έλεγε αυτό, ο τέτοιος ο Αναστόπουλος, κάτι τέτοιο λέει. Όταν τα λέμε δεν τα γράφετε. Και όταν τα γράφετε λάθος, κάτι τέτοιο.
0: Μάλλον.
1: Λοιπόν.
0: Καλησπέρα από Αλέξανδρο, από Τριανδρία, ο Γουρλής. Καλησπέρα σε όλους και από Ηρακλάρα. Καλησπέρα και από τον Γιώργο. Θα μας λείψει η εκπομπή, λέει ο Γιώργος, με όλες τις cult ιστορίες. Στη νέα σεζόν θα έχουμε καινούργιο υλικό γεμάτο cult στιγμές. Ραντεβού στο Πέταλο που είναι όπου θέλουμε εμείς. Έτσι ακριβώς.
1: Γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο. Γεια και στο Δημήτρη. Ιωάννη, Σοκράτη, GM, σας ευχαριστούμε για τις 52 εκπομπές και καλά μπάνια στα γαλάζια νερά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά. Παρ' όλα αυτά, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα κάνουμε έτσι και ένα. Πώς το λένε, θα κάνουμε και ένα για τον καλή. Να το πω έτσι, να θυμηθείτε στιγμές. Κρατήστε το αυτό για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμηθείτε στιγμές και καλεσμένους. Άμα θέλετε και ενημερώστε. Και δώστε και ένα τέτοιο. Να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις.
0: Εννοείται, εννοείται. Να μας πει ο Μανώλης.
1: Μανώλη, πώς έγινες Ηρακλής?
3: Ηρακλής από πατέρα καταρχήν. Αυτός με τράβηξε στο γήπεδο. Και ταυτόχρονα και λόγω της γειτονιάς από Χαριλάβ, πολλοί άλλες ομάδες. Ήθελα, δεν μπορώ να πηγαίνω εγώ με το πολύ, με το δυνατό. Μ' αρέσει να υποστήριζα πάντα τους αδύναμους. Εντάξει, στις εποχές που ξεκίνησα να βλέπω ποδόσφαιρο, ο Ηρακλής κεντούσε. Δεν μπορούσε να γίνεις κάτι άλλο. Και έτσι έγινε η Ηρακλής.
0: Γιατί εποχές μιλάμε, που ήταν το πρώτο μάτς που πήγες?
3: Γύρω στο 75. Τότε, okay. Σαν παιδάκι με έπαιρνε. Βέβαια, εντάξει, τότε κοιτούσαμε τα αεροπλάνα, τρίβαμε το φελιζόλ. Αυτά. Αλλά μεγαλώνοντας, δηλαδή οι μνήμες μου οι καλές είναι από το 80 και μετά, ας πούμε. Είναι...
1: Και στις νίκες το Φελιζόλ ψηλά.
3: Ναι, ναι, εννοείται. Χάρδινο καπελάκι.
0: Κάτσε, το 75 όταν λες, όταν πήραμε το κύπελο, είχες ακόμα παιδικές εικόνες ή αντιλαμβανόσουν τι γίνεται?
3: Όχι, το κύπελο, να σας πω την αλήθεια, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι στο σπίτι που το βλέπαμε και τα λοιπά, αλλά δεν έχω. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Εντάξει, okay, ναι, λογικό κιόλας.
3: Αυτό. Έτσι ξεκίνησε.
1: Πρώτο παιχνίδι.
3: Τώρα δεν μπορώ να το θυμηθώ.
1: Πρώτο παιχνίδι που θυμάσαι, δεν είναι.
3: Γενικά με τις μνήμες αυτά, αποτελέσματα, χρονολογίες και τα λοιπά, βασικά δεν τα δίνω σημασία και πολύ. Εμένα είναι αλλιώς η Ηρακλής μέσα μου. Θέλω να είμαι εκεί. Θέλω, έχω σκοπό στη ζωή μου να δω όσο πιο πολύ Ηρακλή μπορώ. Και δεν με νοιάζει ούτε με ποιον παίζει, ούτε πού παίζει, ούτε γιατί παίζει. Αυτό. Δεν τα συγκρατώ και πολύ. Με τη δική σας βοήθεια θα θυμηθούμε πολλά, αλλά δεν θυμάμαι. Με τώρα, να, τι να σου πω, το 75, τι να σου πω, πρώτο παιχνίδι. Με τίποτα δεν μπορώ να το θυμηθώ. Θυμάμαι άλλα πράγματα μετά στην πορεία, ας πούμε, εκδρομές κάποιες, ξέρω εγώ. Το 80, παράδειγμα, στη Β' Εθνική. Στην Ξάνθη, μια εκδρομή που τα λεωφορεία ξεκινούσαν. Είχαν φτάσει στην Ξάνθη τα πρώτα και τα τελευταία ακόμα ξεκινούσαν από εδώ. Σταματούσαν φορτηγά στο δρόμο με σημαίες και μας μοίραζαν. Στην καρότσα τις είχαν. Για τέτοια πράγματα, τέτοιες εκδρομές. Για τότε. Αργότερα.
1: Είσαι δηλαδή από πολύ κοντά τον υποβασμό του 80, έτσι.
3: Το 80, ναι, το ζήσαμε κανονικά.
1: Θες λίγο να μας πεις πώς ήταν η ατμόσφαιρα, ο κόσμος?
3: Ο κόσμος ήταν σφιγμένος, μουδιασμένος, αλλά ταυτόχρονα και με θυμό. Γίναν πορείες, πήγαμε στον Κολυνδρό. Μιλούσε ο πρωθυπουργός ο Ράλης τότε, αφού και έχει μείνει και το αξέχαστο «Δε θέλω ου», που έλεγε. Τα έχει γράψει και στο βιβλίο του, από ό,τι ξέρω. Λοιπόν, αυτά. άδικος υποβολασμός. Τέλος πάντων, μια ζωή με τους γείτονες είχαμε τέτοια θεματάκια. Αυτό.
1: Και η χρονιά εκείνη πώς κύλησε, όπως τη θυμάστε.
3: Της δεύτερης εθνικής ή της χρονιάς
1: της, Β' εθνικής.
3: Εκείνη η χρονιά σχεδόν μόνο νίκες, με μεγάλα σκορ, χωρίς το Βασίλη στην ομάδα, δεν έπαιξε στη Β' εθνική, σε ξερά γήπεδα. Πολλά πράγματα. Εντάξει.
4: Τώρα με μαρτυρίες από μεγαλύτερους, από εμάς μεγαλύτερους, ενώ από μένα και το Γιάννη, που το ζήσανε τότε, μου λέγανε ότι τώρα δεν θυμάμαι και ποιες ομάδες αγωνιζόταν εκείνη τη χρονιά. Είχε, και τότε είχε χωριά. Θυμάμαι ότι πηγαίναμε σε χωριά και σε κάποια χωριά σηκώνανε πανό «Καλώς ήρθε σε ιστορική Ηρακλή». Το είχαν, θεωρούσαν ύψιστη τιμή να πάει ο Ηρακλής να παίξει στην περιοχή τους, ας πούμε.
3: Όντως συνέβαινε αυτό και όχι μόνο στη Β' εθνική. Mm-hmm. Αυτό συνέβαινε και άλλες δεκαετίες μετά, αργότερα. Κοντά στο, τι να πω τώρα, 95-2000, εκεί άρχισαν να αλλάζουν λίγο τα πράγματα όσον αφορά την αντιμετώπιση της ομάδας μας από τους άλλους. Αλλά όπου και να πήγαινε ο Ηρακλής, τα γήπεδα γεμίζανε και για τον Βασίλη, είναι η αλήθεια, αλλά και γενικά είχαμε το σεβασμό παντού. Ποτέ δεν είχαμε άσχημες συμπεριφορές, εντάξει, εκτός από ιδιαίτερες περιπτώσεις. Mm-hmm. Λοιπόν, πάντα μας φερόντουσαν καλά και εμείς πάντα ήμασταν κύριοι και φερόμασταν καλά. Αυτά. Η οικονομία της κάθε περιοχής δούλευε καλά.
1: Όπως πρόσφατα, ας πούμε, με την Καρδίτσα, που είδαμε τους καρδιτσιώτες να παρακαλάνε να πάμε.
3: Να ξαναπάμε, ναι. Έτσι γινόταν παντού. Δηλαδή, τα γήπεδα γέμιζαν ασφυκτικά. Μέχρι και πάνω στα κάγκελα καθόντουσαν. Πώς καλή ώρα, κακή ώρα ήμασταν εμείς στην Καλλικράτη, ας πούμε, πάνω στα δέντρα, πάνω
4: στις σκεπές, ναι. Όπου να είναι, ναι.
3: Έτσι γινότανε.
1: Στους προβολείς.
4: Ναι, στους προβολείς, μπράβο.
3: Στην Ξάνθη, ας πούμε, θυμάμαι τότε στη Β' εθνική, το 80, σε αυτή την εκδρομή που σας λέω, όλο το γήπεδο ήμασταν εμείς. Οι Ξανθιώτες δεν μπορούσαν να μπουν, δεν είχαν εισιτήρια και δεν παίζαν σε αυτό το γήπεδο. Παίζαν στο δημοτικό της Ξάνθης. Ναι,
4: ναι. Νομίζω εκεί παίζουν και τώρα, ε.
1: Τώρα ναι, ο Άουξ πλέον παίζει εκεί πέρα. Ναι.
3: Με ένα σκέπαστρο είχε στα επίσημα που ήταν παλιά το Χαριλάου Τσιμεντένιο. Και εκεί πάνω ανέβαιναν οι Ξανθιώτες για να μπορέσουν να δουν το μάτς. Δεν μπορούσαν ούτε καν να μπουν στο γήπεδο από τον κόσμο που είχε. Ωραία χρόνια, εκδρομές ακόμα τότε με τον πατέρα, αλλά οι σύνδεσμοι ήταν κάπως διαφορετικοί από τι είναι τώρα. Υπήρχαν από όλες τις ηλικίες που συμμετείχαν στους συνδέσμους. Τα λεωφορεία, εντάξει, Β' εθνική ήταν πολλά, αλλά τις άλλες χρονιές λίγα, μεικτά, δηλαδή μεγάλη, μικρή. Θυμάμαι πηγαίναμε εκδρομές στα Γιάννενα και μέσα στο λεωφορείο ήταν ο μπαμπάς του Χατζημπαναγίου, ο Μπαρβακυριάκος, του Γιώργου Τορφανίδη. Πηγαίναμε μαζί στις ταβέρνες, ας πούμε, να φάμε κτλ. Μερακλώναν, σπάγαν μπουκάλια, κάναν διάφορα, ήταν. Ωραία, ωραία περνούσαμε, ωραία χρόνια.
1: Ωραίες εποχές, έτσι, δηλαδή, έτσι πως μου το περιγράφεις και εγώ λέω ότι χάσαμε.
4: Ναι, όντως.
3: Εντάξει, εγώ τα βλέπω ωραία, όλα τα χρόνια του Ηρακλή για μένα είναι ωραία. Και τώρα και τα δύσκολα και η τέταρτη και η βήτα και η γάμα δεν έχει για μένα.
4: Πάντα υπήρχε μια γλύκα, κάτι.
3: Ναι, ναι. Είναι, πώς το λένε, καθήκον και τιμή να ακολουθείς αυτή την ομάδα. Για μένα προσωπικά.
4: Η εκδρομή που περιγράφεις στη Ξάνθη ήταν η πρώτη σου?
3: Όχι, με τον πατέρα πηγαίναμε και άλλες, αλλά δεν μπορώ να τις θυμηθώ, παιδιά. Τώρα, ας πούμε, στην Έδεσα, νομίζω ήταν Εδεσαϊκός εκείνη τη χρονιά. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι και πολλά, να σας πω την αλήθεια.
1: Ο Εδεσαϊκός είναι και το ρεκόρ
3: σε τέρματα, νομίζω, αλλά ναι. Αυτό έγινε στο Χαριλάου.
1: Ρεκόρ Β' εθνικής. Η τελευταία, η πρώτη τελευταία μισή που κερδίσαμε 13-0.
4: 12.
1: 12.
3: Ναι, ναι, ναι. 12, αλλά παίζαμε αυτό το μάτς στο Χαριλάου. Ήταν δεύτερος γύρος με γηπεδούχους εμάς, ας πούμε. Αυτό.
1: Και πρέπει να έχουμε και το ρεκόρ εκτός έδρας νίκης 07-09, κάτι τέτοιο.
3: Ξανά.
4: Με ποιο θυμάσαι?
1: Εκεί την ίδια χρονιά.
4: Πάλι με τον Εδεσαϊκό.
1: Δεν θυμάμαι πραγματικά.
4: Πολύ πιθανό πάντως.
3: Σας ξαναλέω ότι αυτά δεν τα θυμάμαι, παιδιά, και δεν τα δίνω και πολύ σημασία, να με συγχωρείτε.
1: Εντάξει, στην τελική δεν έχουν
3: το νόημα.
4: Ναι, όχι, δεν έχει και, ναι, δεν έχουν και τόσο νόημα.
1: Όπως λέγαμε και έξω, ουσιαστικά το αγωνιστικό είναι αυτό το οποίο θα σε κάνει να πας 2 ώρες πριν και να φύγεις 2 ώρες μετά. Άμα είναι καλό το αγωνιστικό, εννοώ έτσι σε καίει. Αλλιώς γήπεδο θα πας.
3: Ναι, είναι.
1: Είτε πας μισή ώρα νωρίτερα, είτε πας πολύ νωρίτερα για το.
3: Δεν ξέρω πώς το βλέπει ο καθένας. Εμένα η ζωή μου είναι έτσι χτισμένη γύρω από τον Ηρακλή. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή όλα γίνονται για τη δουλειά, για τους φίλους, για την οικογένεια κτλ. Το Σαββατοκύριακο ανήκει στον Ηρακλή. Ό,τι και να γίνεται, είμαστε εκεί όπου και αν παίζει, μέσα, έξω, σε όποιο άθλημα, δεν έχει καμία σημασία, είτε είσαι πρώτος είτε είσαι τελευταίος. Έτσι νιώθω εγώ.
1: Να του κάνω τώρα την ερώτηση, άμα έχει ποτέ αγανακτήσει. Έχει ποτέ αγανακτήσει και έχει πει ποτέ φτάνει, δεν ξαναπάω γήπεδο?
3: Όχι ποτέ. Δεν γίνεται.
4: Όχι ποτέ, δεν θα ξαναπάω γήπεδο ή δεν έχει αγανακτήσει?
3: Όχι, έχω αγανακτήσει. Εντάξει. Με κατεβάζανε από τα κάγκελα.
1: Δεν είπε ποτέ έτσι, ξέρω εγώ, σε μια αγανάκτηση, δεν έχει μια στιγμή που είπε ότι αυτό δεν μπορώ να το ανοίξω, δεν μπορώ να το αντέξω?
3: Όχι, τα έχω αποσυνδέσει αυτά. Δεν είναι προέκταση το αποτέλεσμα του εαυτού μου. Δηλαδή δεν μου εξουσιάζει τη ζωή, δεν την καθορίζει. Δεν θα χάσουμε, ας πούμε, παράδειγμα 5-0 από οποιονδήποτε και εγώ μετά θα είμαι κατεστραμμένος. Όχι, τελείωσε, έμεινε εκεί, συνεχίζουμε τη ζωή μας μέχρι το άλλο Σαββατοκύριακο, μέχρι το άλλο παιχνίδι. Εντάξει, μικρότερο, στεναχωριόμουν, το κουβαλούσα, αλλά αυτό έβλεπα ότι με φθείρει, με κάνει κακό. Η συμπεριφορά μου άλλαζε, οπότε τα διόρθωσα στην πορεία, τα άλλαξα και έτσι δεν με ενοχλεί καθόλου.
4: Ωραία, φίλε, ο Ηρακλής ψυχανάλυση είναι εν τέλει.
1: Ναι,
4: η εντελώς ψυχανάλυση.
2: Και σε
4: α, και αυτό, ναι.
1: Πραγματικά αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. Ότι συνειδητοποιημένα εγώ πάω για την ομάδα.
3: Ναι, γι' αυτό. Μόνο
1: πάω,
3: γι' αυτό.
1: Πάω για την Μουστέρο. Πάω για την Μουστέρο.
3: Έτσι ξεκίνησα να πηγαίνω και μόνος μου τις εκδρομές τις πρώτες. Λοιπόν, γιατί όπως σας είπα μετά το 80.
1: Δώσε στα παιδιά έξω τις προσκλήσεις που είπανε. Εντάξει, και κάνε.
2: Τα λέμε.
1: Γεια σας, κύριε GM, γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
1: Μας χαιρετάει ο κύριος GM, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Κλείνουμε.
4: Κάντε το σταυρό σας να μην πέσουν τώρα τα συστήματα. Αν πέσουν τώρα, μην ρωτήσετε γιατί χαθήκατε. Δεν ακούγεστε.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Αυτή τη στιγμή ο μοναδικός που μπορεί να ρυθμίσει την κονσόλα του ήχου είναι ο Σέκου Μπίλη. Αυτό τα λέει όλα. Τελείωσε. Λοιπόν. Σε διακόψαμε. Συγγνώμη, σε διακόψαμε.
3: Δεν έχει κανένα πρόβλημα. Έτσι είναι. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν. Άρχισα μετά το κύπελο του 76-77, τότε στο Παπάφι, το πρώτο Παπάφι, απέναντι από το ορφανοτροφείο, ξεκινούσα από τη Χαριλάου με το πόδι να πάω. Τότε γράφτηκα κιόλας στο σύνδεσμο, μικρό παιδάκι. Αυτό που με νοιάζει ήταν να είμαι εκεί με τους ανθρώπους, τους φίλους του Ηρακλή. Πήγαινα από το πρωί, ας πούμε, μέχρι το βράδυ, έκοβα χαρτάκια, να φτιάξουμε ένα πανί. Έχουμε κάνει διάφορα, αν τα φέρει η κουβέντα στην πορεία θα τα πούμε, ευτράπελα, αστεία πράγματα. Κάποτε κλέψαμε ένα κόκορα την Τριανδρία. Ήταν σε ένα μάς με τον Άρη. Παίζαμε στο Καφτατζόγλιο. Κλέψαμε ένα κόκορα, ήταν άσπρος.
1: Εγώ θα έλεγα ότι παίζαμε με άλλη ομάδα.
4: Και εγώ το κατάλαβα.
3: Όχι, τον βάψαμε μπλε. Εντάξει, τώρα φιλόζωοι μας συγχωρείτε. Αλλά τι να κάνω. Και τον είχαμε, τότε θυμάμαι, κάναμε κερκίδα στη θύρα 1 εμείς και στη θύρα 10 οι Αριανοί. Λοιπόν, το βάλαμε, αντί το κουβαλήσαμε σε ένα κουτί και στην είσοδο μας λέγανε τι είναι αυτά και τους λέγαμε ότι είναι περιστέρια και καλά για να τα αφήσουμε όταν κάνανε έτσι στη σέντρα, όταν ξεκινούσε το παιχνίδι συνήθως αφήναν περιστέρια. Αφήσαμε το, αμολύσαμε τον κόκορα μέσα και όλο το πέταλο φώναζε κότα φάει τα σκουλίγια και τέτοια.
1: Είχε συμβολισμό, δεν το βλέπα αυτό, να ξέρεις. Δεν το βλέπω αυτό. Καλά, το γεγονός ότι είχε κότη στην Τριανδρία τότε με ξεπερνάει έτσι.
4: Ναι, ναι. Εκείνα τα χρόνια δεν μπορεί.
3: Τώρα.
1: Πού να δεις τώρα κότη στην Τριανδρία? Να πάμε στο μηνυματάκι στο YouTube.
4: Ναι, καταρχήν να πω καλησπέρα στον Κυριάκο.
1: Καλησπέρα, Κυριάκο.
4: Χίλια χρόνια Ηρακλής. Και Καλησπέρα σε όλους από Πασχάλη. Καλό καλοκαίρι, λέει ο Πασχάλης.
1: Γεια σου, αδερφέ Πασχάλη. Σε περιμένουμε Ελλάδα. Θα έρθει ο Πασχάλης, παιδιά. Είναι από τα παιδιά από την Αμερική που μας δώσανε να κληρώσουμε εδώ πέρα τα Ηρακλής Πας.
4: Και ευχαριστούμε τα ξανά
1: εξαντλήθηκαν,
3: να είναι καλά.
1: Τα οποία και εξαντλήθηκαν. Τα Ηρακλής Πας. Βέβαια, έχει νέο γύρο Ηρακλής Πας.
4: Θα είστε συντονισμένοι
1: θα
4: και θα
1: το μάθετε. Από το Know Us Beta και μετά θα ξεκινήσουμε.
4: Την επόμενη εβδομάδα, έτσι.
1: Ακριβώς.
4: Ο Γιάννης λέει καλησπέρα από Κατερίνη.
1: Καλησπέρα, αδερφέ Γιάννη από Κατερίνη.
4: Και ο Κώστας λέει καλησπέρα, παιδιά. Οι εκπομπές πότε θα ξαναβγούν μετά το διάλειμμα? Το καλοκαιρινό εννοεί διάλειμμα.
1: Κοίτα, full season. Πάμε ξανά περίπου εκεί πέρα στις Παναγίες που ξεκινάει και το πρωτάθλημα.
4: Mm-hmm. Γιατί φέτος, σαν Super League, ξεκινάμε και νωρίτερα.
1: Ξεκινάμε και νωρίτερα.
3: Και ξέρουμε και πότε.
1: Και ξέρουμε και, πότε,
4: ναι, όντως.
1: Απίστευτο. Και ξέρουμε και πότε να βάλουμε τους γάμους μας.
4: Άστο, αυτό, ναι.
1: Λοιπόν,
4: πολεμένη ιστορία.
1: Καλησπέρα,
4: αδέρφια και με τον Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο. Γιώργο, το διαρκείας θα πάρεις. Ο Γιώργος, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από αυτούς που κέρδισαν την Ηρακλής Πας. Που έτυχε να είναι και καλεσμένος σε κάποια στιγμή.
4: Ωραία.
1: Γιώργο, το διαρκείας. Αυτό.
3: Μην ξεχνιόμαστε όλοι, παιδιά. Φέτος γίνονται ωραία πράγματα. Έχουν ξεκινήσει ήδη εδώ και 2 χρόνια, αλλά τώρα οι βάσεις που μπαίνουν είναι γερές, είναι θεμέλια.
1: Θες να μας κάνεις έτσι ένα σχόλιο για την, για την ΠΑΕ, για την ΚΑΕ? Και μετά να μας πεις πώς θα ήθελες εσύ τον Ηρακλή. Για σένα δηλαδή. Πώς,
4: ναι, πώς τον ονειρεύεσαι?
1: Πώς τον ονειρεύεσαι?
3: Για την ΠΑΕ και την ΚΑΕ πιστεύω ότι βρίσκονται άνθρωποι πλέον στο τιμόνι που πια ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για να στέκονται οι ομάδες σωστά, χωρίς να έχουμε τα βάσανα που περνάμε τόσα χρόνια. Γιατί και άλλες φορές μας ρίξαν, επανήλθαμε, αλλά ποτέ δεν επανήλθαμε όπως θα έπρεπε να επανέλθουμε. Δεν είχαμε βάσεις, δεν βάζαμε θεμέλια. Μπορεί να κοιτούσαμε, ας πούμε, να πάρουμε ένα παίχτη, ένα όνομα, να προκαλέσει λίγο τον κόσμο, αλλά αυτό δεν είχε ουσία. Το θέμα είναι η ουσία. Εγώ σαν Μανώλης προτιμώ να περάσουν και 1 και 2 χρόνια, ας πούμε, και 3, και να μην πετύχω κάτι αγωνιστικά, αλλά να, αυτό που θα συμβαίνει να είναι στέρεο, χωρίς να συζητάμε για τις αδειοδοτήσεις, αν θα χρωστάμε κάποιον παίχτη, αν μας νοιάζει ένα δικαστήριο. Δηλαδή προτιμώ να, κάνω, ναι, προτιμώ να κάνω μια πορεία για να πάω σε μια αντίπαλη έδρα, παρά να κάνω μια πορεία για να πάω, ξέρω εγώ, στο Κουδί. Έτσι. Και πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι και στα δύο τμήματα που αναφέρατε, ο καθένας με τη δύναμη που έχει κάνει τα ανάλογα πράγματα. Εγώ είμαι πολύ σύμφωνος με ό,τι γίνεται. Ακόμα, εντάξει, με τρόπους και πώς να το πω, ατάκες και οι ανακοινώσεις μπορεί και εγώ να εκνευρίζομαι κάποιες φορές, αλλά άμα το καλοσκεφτείς, στην ουσία έχουν πολύ δίκιο και στην ουσία στο τέλος βοηθάνε, αντί να είναι τη στιγμή ο εκνευρισμός, δηλαδή είναι αντίδραση περισσότερο, αλλά με καθαρό μυαλό πιστεύω ότι ό,τι και να έχουν πει είναι προς το καλύτερο, βοηθάει, και το βλέπω και μετά διαρκείας. Δηλαδή καμιά φορά λέμε, έλα τι βγαίνει και ανακοινώνει τα διαρκείας, ας πούμε. Και όμως βλέπεις τις επόμενες μέρες τα διαρκείας
4: ανεβαίνουν, τα νούμερα
3: αύξηση. Καταλάβατε. Έτσι.
1: Εγώ θα πω ότι καλύτερα, ότι πολλά χρόνια έχουμε χορτάσει από όμορφα λόγια. Και εντάξει, καμιά φορά η ουσία παίζει μεγαλύτερο ρόλο.
3: Μόνο λόγια. Εγώ δηλαδή σας λέω, παιδιά, που το 70 γεννηθείς, είμαι από το 75, από το 80 νιώθω, καταλαβαίνω τι γίνεται, τι συμβαίνει. Μια ζωή μόνο λόγια ακούγα. Κυνηγήσαμε προέδρους, διώξαμε, τους αλλάξαμε, φέραμε μεγιστάνες, μας προδώσαν, μας πουλήσαν. Και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Φτάνει. Καλύτερα να είναι ένας άνθρωπος που δεν είναι και της οικογένειάς μας και να μπορέσουμε να τον κάνουμε να γίνει οικογένεια. Λοιπόν, μ' αρέσουν αυτοί οι άνθρωποι που είναι με το χαρτί και το μολύβι, ένα και ένα κάνουν δύο. Αυτό πρέπει να γίνει, να το πηγαίνουμε έτσι. Και ας πάρει όσο χρόνο θέλει. Εγώ προσωπικά δεν βιάζομαι. Καταλαβαίνω τα νέα παιδιά που στην ουσία μεγαλώνουν χωρίς να έχουν δει τίποτα. Να είμαστε στην αφάνεια για αυτά, να θέλουν γρήγορη επιτυχία. Αλλά από τα παραδείγματα που έχουμε είναι ότι μια γρήγορη επιτυχία δεν στηρίζεται πουθενά και θα καταρρεύσει γρήγορα. Καλύτερα σταδιακά να συμβεί και να είσαι πάντα στο επίπεδο που πρέπει να είσαι. Mm-hmm. Εγώ μεγάλωσα με τον Ηρακλή μέχρι την έκτη θέση. Σπάνια, ας πούμε, να πηγαίναμε παρακάτω και πάλι κυνηγούσαμε τους προέδρους γιατί μας κρατούσαν εκεί στην έκτη θέση ή την πέμπτη και δεν κάνανε ένα βήμα παραπάνω για να πάμε στην τέταρτη, στην τρίτη, στη δεύτερη, στην πρώτη. Εντάξει, και όταν μπορούσες έκανες και κάτι και έφτανες και εκεί, τα γνωστά προβλήματα από τους υπόλοιπους, οι τρικλοποδιές που δεν σε αφήναν να πάρεις αυτό που άξιζες να πάρεις. Αλλά όλα αυτά μας κάνουν Ηρακλή, αυτά μας κάνουν πιο δυνατούς, αυτά μας συσπυρώνουν. Έτσι νομίζω, αυτά μας χτίζουν σαν φιλάθλους στη Ηρακλή, σαν οπαδούς.
2: Αυτά μας συσπυρώνουν, ναι.
3: Έτσι μπήλε ακριβώς.
1: Εσύ δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, τον Ηρακλή τον ονειρεύει σαν μια ομάδα η οποία θα έχει γερές βάσεις.
2: Και να μην χρωστάει.
1: Ναι, και να φανταστώ... Καλές ακαδημίες, έτσι.
3: Αυτό,
1: σαν...
3: Εγώ θέλω να αποπνέω υγεία και η υγεία για μένα είναι αυτό που mm-hmm. τώρα έκανες ωραία πάσα. Δηλαδή, από το, πώς να σου το πω, από το να πάρω από το να βγω φέτος Ευρώπη, παράδειγμα, να παίξω σε ένα κύπελο UEFA, παράδειγμα, προτιμώ να έχω 5.000 παιδιά στις ακαδημίες μου και να αθλούνται. Κατάλαβες. Αυτό για μένα είναι αθλητισμός. Έχουμε μπερδέψει λίγο την έννοια του αθλητισμού. Εμείς και εγώ ακόμα πολλές φορές θέλουμε μόνο τη νίκη. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκη. Παίζουν και άλλοι μαζί μας. Δεν παίζουμε μόνοι μας. Άμα ήταν έτσι, δεν θα κατεβαίναμε να παίξουμε. Θα ξέραμε ότι με αυτούς είμαστε χαμένοι ή με αυτούς είμαστε κερδισμένοι. Οπότε από την αρχή, πώς είναι η κλήρωση, πάρε εσύ 3 βαθμούς, δώσε εμένα 3, πάρε και δεν θα χρειάζονται να παίξουμε. Αυτό έχει χάσει το ποδόσφαιρο. Και τα άλλα αθλήματα έχει χάσει το νόημα της έκπληξης. Δηλαδή να παίξεις, ας πούμε, στην Ευρώπη π.χ. με την Μπαρτσελόνα και γιατί όχι να την αποκλείσεις. Δεν κατάλαβα. 2 παιχνίδια θα είναι. Δεν θα μπορείς να κερδίσεις 100 φορές και 100 φορές να παίξεις, θα κερδίσεις και εσύ κάποιες. Λοιπόν, αλλά έτσι πως χτίζουν το ποδόσφαιρο, η ΕΠΟ, η Super League και τα λοιπά, όχι με τις κληρώσεις, όχι να παίζουν αυτοί μεταξύ τους, όχι να μπαίνουν στον άλλο γύρο, αποκλείουν την έκπληξη για να μοιράζουν την πίτα σε αυτούς που θέλουν αυτοί.
4: Η πίτα μοιράζεται λάθος μεταξύ και από το οικονομικό, έτσι και αλλιώς από το καλοκαίρι.
3: Αυτό ξεκινάει mm-hmm. σίγουρα.
4: Από τη χρηματοδότηση.
3: Θα έπρεπε αυτός που ανεβαίνει από την κατώτερη κατηγορία να παίρνει τα πιο πολλά χρήματα για να μπορεί να χτίσει μια ομάδα ώστε να συναγωνιστεί τις άλλες, και αυτοί που είναι πρώτοι να παίρνουν τα λιγότερα. Ακριβώς. Για να υπάρχει μια ισορροπία.
4: Έτσι. Όπως συμβαίνει στα σοβαρά πρωταθλήματα.
2: Αυτό έχουν πει κι άλλη φορά, αλλά δεν έγινε τίποτα ποτέ.
4: Δεν έγινε γιατί δεν θέλουν ανταγωνισμό, δεν θέλουν ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
1: Δείτε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται. Έχουν κάνει μια μόντα περίεργη που είναι οι πρώτοι 4. Υποτίθεται για να μην κρίνει το πρωτάθλημα με αδιάφορους. Έτσι. Γιατί λέγανε όταν ήταν ο Άρης και η Λαμία, νομίζω, ήταν, λέει, το πρωτάθλημα ήταν αδιάφοροι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός ήταν ενδιαφερόμενος σε κάτι. Όχι. Που έμεινε 15 πόντους πίσω.
4: Καθόλου.
1: Παίξανε ο Λεβαδιακός, ο Όφη, ο Άρης.
3: Ο Βόλος.
1: Και ο Βόλος. Mm-hmm. Ναι,
4: παίξανε για το τίποτα.
1: Παίξανε για το τίποτα. Mm-hmm. Ο Ατρόμητος. Που ήταν καθοριστικός στον υποβασμό, ήταν 15 πόντους μπροστά. Δηλαδή, ο Ατρόμητος έπαιζε. Γιατί έπαιζε?
4: Δεν ξέρω ποιος φαϊνός εγκέφαλος σκέφτηκε φέτος ο τελικός κυπέλλου να γίνει πριν ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Ναι. Και έγινε αυτό που έγινε. Πήρε κύπελλο μια άλλη ομάδα από αυτές που είχαν συνηθίσει. Οπότε πλέον.

0: Εγώ νομίζω ότι μόνο εμείς οι φίλαθλοι μπορούμε να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα. Αυτοί σαν οικονομικοί παράγοντες κοιτάνε την τσέπη τους, επιχειρήσεις είναι για αυτούς, κοιτάνε να τα οικονομήσουν με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, αλλά εμείς σαν φίλαθλοι, όχι μιας ομάδας, αλλά όλες οι ομάδες, μπορούμε, αν θέλουμε το καλό του ποδοσφαίρου, να βλέπουμε κάτι ενδιαφέρον, να υπάρχει νόημα, θα πρέπει να βγούμε μπροστά, να αντιδράσουμε σε αυτό. Against modern football. Εγώ είμαι αυτή τη σχολή. Τι να κάνουμε.
1: Όχι, κατανοητό. Κατανοητό. Ναι. Όντως έχει χαθεί η ρομαντικότητα.
0: Ισχύει και, για όλα, και για τα εισιτήρια, για τα ακριβά. Δηλαδή, να, θα πας, πες ότι παίζεις και ένα τελικό Champions League. Από τις 10.000 ας πούμε που θα πηγαίνουν εκδρομή, πόσοι θα μπορέσουν να πληρώσουν αυτό το εισιτήριο για να μπουν στο γήπεδο?
2: Μα γι' αυτό βλέπεις τελικούς Champions League και βλέπεις μέσα σαουβάραβες, μανεκέν, influencer. Αυτοί μπορούν πλέον να μπαίνουν.
0: Το ποδόσφαιρο όμως είναι για όλους, δεν είναι για κάποιους. Και όλος ο αθλητισμός είναι για όλους, έτσι.
2: Εννοείται.
1: Θες να μας πεις ποιο ήταν το πρώτο material που πήρες?
0: Material? Ναι, ένα κασκόλ Ford Saira με... ελληνικά και αγγλικά, δηλαδή το ήττα
1: του το άσπρο,
2: το ήττα στα ελληνικά, το φόρτσα.
1: Το άσπρο με τα μπλε γραμματά.
0: Εκείνο ήταν το 1000 χρόνια Ηρακλής. Ένα σατέν έτσι.
2: Ναι.
0: Όχι, αυτό που πήρα εγώ μόνος μου ήταν ένα τα πλεκτά αυτά μπλε άσπρο, φόρτσα ήττα. Το φόρτσα στα αγγλικά, το ήττα, το ήττα ελληνικό, το ρο αγγλικό. Δεν ξέρει σε ποια βιοτεχνία βγαίνει. Αυτό τότε δεν είχαμε και την πολυτέλεια να υπάρχουν μαγαζιά, μπουτίκ, να μπορούμε να πάρουμε κάτι της ομάδας μας. Άμα υπήρχε κανένας πάγκος έξω από το γήπεδο και πουλούσε κάτι και στο έπαιρνε ο μπαμπάς, ας πούμε, κάπως έτσι. Το πρώτο μου αγαπημένο στοπό material, που όπως τα λέτε εσείς, που ακόμα, εντάξει, τα κρατάω όλα, εγώ έχω και μια συλλεκτική τάση γενικώς. Λοιπόν, ήταν μια μπλούζα προπόνησης Διαντόρα του Κοφίδη, μια μπλε σκούρη.
1: Πολύ ωραία.
0: Η οποία...
3: με το ήταν μπροστά που είναι.
0: Με το ήταν, Διαντόρα, με το 6 το νούμερο. Και την οποία τη φορούσα σε όλη μου τη ζωή. Έχει κανένα χρόνο που την έβγαλα, γιατί λιώσαν τα μανίκια. Δεν έχουν μείνει.
3: Είναι 45 χρονών φόρμα και δεν έχει
1: όλοι. Αθάνατες εκείνες, πραγματικά αθάνατες.
0: Ναι, όχι αγώνα πλούζα, προπόνηση. Ένα φούτερ, κανονικό μακριμάνικο.
1: Ήταν διαφορετικό υλικό παλιά τα πλούζα αυτά.
0: Άμα το πάρεις και σαν βιοτεχνία, βιομηχανία, τότε τα βγάζαν όλα εδώ στην Ελλάδα. Η βιοτεχνία δούλευε κόσμος, χιλιάδες. Το υλικό ήταν καλύτερο. Στα ρούχα μας, ξέρω εγώ, παντού. Τώρα εντάξει, έρχονται οι καραβιές.
3: Όχι, δεν είναι καραβιές. Πλέον έχουν μηχανήματα που γαζώνουν. Αυτόματα μηχανήματα.
0: Ναι, ναι, αλλά δεν, ούτε, θέλω να πω, δεν τα γαζώνουν ούτε, ούτε εδώ, ούτε τα υφάσματα εδώ, τίποτα.
3: Αλλιώς είναι το χέρι και αλλιώς είναι.
1: Τι έχουμε, καλησπέρα. Τι λέει εδώ πέρα ο κύριος?
2: Ο κύριος Πάνος λέει καλησπέρα στο κιανόλευκο πέταλο. Τι κάνετε, καψούρες μου?
1: Καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε, σε περιμέναμε. Αλλά...
1: έχεις χαιρετίσματα από μια φίλη σου. Λέει, άμα δεν φέρεις γλυκά, θα έχεις προβλήματα. Θα έχεις προβλήματα, να ξέρεις.
2: Ωραία, από μέσα του, τι κατάρα μπορεί να μας τρέχνει. Σε κάθε εκπομπή το ίδιο πράγμα. Σου λέει, γι' αυτό σας στέλνω, ωραία.
1: Άντε, σε περιμένουμε την άλλη Τετάρτη, έτσι. Άντε, και χωρίς γλυκά, δεν πειράζει. Έλα, εσύ και χωρίς γλυκά. Λοιπόν, όπως είπαμε, γιατί σας βλέπω λίγο σήμερα, δεν είναι. Σήμερα, επειδή δεν έχουμε Ηρακλής ΠΑΣ.
2: Ναι, ναι, ναι. Υποτονική. Υποτονική.
1: Υποτονικότατη, όταν κληρώνουν Ηρακλής ΠΑΣ, παίρνουν τηλέφωνο τον τρίτο μπατζανάκι τους και τους λένε, έλα, στείλ ένα μήνυμα εκεί.
2: Παρέλαση γίνεται εδώ. Παρέλαση.
1: Τώρα δεν σας βλέπω, έτσι, να θυμόμαστε λίγο τι γίνεται. Είπαμε YouTube.
2: YouTube, subscribe, like,
1: doner
2: στην παλιά γλώσσα, την καλή,
1: την ορθόδοξη.
2: Και Spotify, 5 αστέρια.
1: Ακριβώς, στείλτε μας και ένα μήνυμα. Και στο YouTube και στο Messenger και στο Instagram, παντού. Στείλτε ένα μήνυμα. Στείλτε ένα μήνυμα εκεί πέρα να δούμε λίγο τι και πώς. Πείτε μας έτσι κάτι, πείτε μας μια καλησπέρα εδώ πέρα. Τελευταία εκπομπή σήμερα.
0: Άντε, γιατί δεν ξανάρθω εγώ. Κανονίστε.
2: Λέει ο Αλέξανδρος, όχι, να φέρει και τα γλυκά.
1: Ναι.
2: Εννοείται. Πάνω βλέπεις υπάρχουν και άλλοι απαιτητικοί.
1: Εννοείται. Τα γλυκά. Φέρε τα γλυκά και φύγε.

0: Καλησπέρα, αρρώστια μεγάλη από Θεσσαλονίκη. Πρόχωμα, πάμε γερά φέτος, αδέρφια. Ο Μαδάρα θα κάνει ο τρελός. Αυτό δεν μας ήρθε το μήνυμα.
1: Αυτό δεν ξέρω γιατί δεν εμφανίστηκε.
0: Δεν πειράζει, θα μας έρθει. Εδώ είμαστε, Ηρακλής, όπου πας.
1: Α, μήπως είναι αυτό.
0: Δεν νομίζω.
1: Τα μηνύματα εμφανίζονται, έρχονται. Τέλος πάντων, καλά.
0: Μόνο για γεγραμμένους. Τέλος πάντων, παιδιά, ναι. Κάποια από ό,τι είδα τώρα ένα μήνυμα δεν είχε έρθει.
1: Ναι. Εδώ είμαστε, Ηρακλής, όπου πας.
0: Ηρακλής, όπου πας.
1: Όπου πας.
0: Ηρακλής, όπου πας. Πες μας, έτσι, καμιά εκδρομή. Στιγμή. Έτσι, αναμνήσεις από εκδρομές
1: και... και αναμνήσεις και από την αρχή σου οπαδικά, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Η αρχή οπαδικά, σας είπα, ξεκίνησε εκεί με το Παπάφι, το Ορθόδοξο. Λοιπόν, τότε πήγαινε ένα λεωφορείο, μια εκδρομή. Ξέρω εγώ, μπορεί να υπήρχε ένα δεύτερο από π.χ. τους Γαλάζιους ή Μικτά και τα λοιπά. Σαν μικρό παιδί, πάντα ήθελα να δυναμώνει το οπαδικό κίνημα, γιατί ήμασταν φίλαθλοι μέχρι τότε. Και έβλεπα, ας πούμε, ότι πήγαινε ένα λεωφορείο με 50 άτομα, μια εκδρομή, οπουδήποτε, και ο στόχος μου εμένα ήταν, έλεγα μέσα μου, θα πας κι εσύ για να γίνουμε 51. Θα φέρουμε ένα φίλο ακόμα, ώστε να αναγκαστούμε την άλλη εκδρομή να είμαστε δύο λεωφορεία. Και αυτό έτσι ξεκίνησα. Σε όλες τις εκδρομές πήγαινα, παιδιά, μέσα, δηλαδή έξω, παντού, στην Ελλάδα ειδικά, και στο εξωτερικό έχω πάει εκδρομές σε μπάσκετ, σε βόλι, εκτός από ποδόσφαιρο.
0: Καμιά εκδρομή από ποδόσφαιρο. Μπάσκετ, έτσι.
2: Η πρώτη μου εκδρομή εκτός έδρας με το μπάσκετ ήταν στη Σουνέρ, στην Οστάνδη. Mm-hmm. Τώρα μην με ρωτάτε χρονολογίες, γύρω στο 90 εκεί, ναι.
0: Τι, κόρατς ήταν αυτό, τι ήταν?
2: Θα σε γελάσω. Και δεν είχε και καμία σημασία όπως σου είπε, όπως σου είπα πριν. Το θέμα ήταν η εκδρομή.
1: Τι θυμάσαι από εκεί?
2: Περιπέτεια, μια εβδομάδα μέσα στο λεωφορείο. Θυμάμαι, εντάξει, άφραγγοι, γενικά τα τετραχμές ακόμα.
1: Καλά, τότε και τα ταξίδια δεν ήταν τόσο εύκολα όσο είναι τώρα, καμία σχέση.
2: Θυμάμαι ξεκινώντας από εδώ χειμώνας με... Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν είχε χιόνια, όλα όταν βγήκαμε Ιουγκοσλαβία, ας πούμε, ακόμα Σκόπια δεν υπήρχαν τότε. Το χιόνι ήταν, ξέρω εγώ, 2 μέτρα δεξιά και αριστερά από το δρόμο. Αλλά πριν φύγουμε από εδώ, υπήρχε ένας έφορος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, που είχε μια κονσερβοποιία, κονσέρβες έβγαζε. Και θυμάμαι, είχαμε πάει στο λιμάνι και μας φόρτωνε στις μπαγαζιέρες κονσέρβες. Αυτά τρώγαμε μια εβδομάδα. Είχαμε πάρει σκορβούτο από τα...
0: Σαν τους πειρατές.
2: Και φτεδάκια με σάλτσα και ντολμαδάκια. Αυτά ήταν μια εβδομάδα.
0: Πώς θα έχεις πάει κάμπινγκ και ψωμί του τόστ.
2: Ναι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλά, είχε ιστορίες και για γέλιο και για κλάμα σε αυτές τις εκδρομές. Δυστυχώς έχουμε χάσει και φίλους σε αυτές τις εκδρομές. Τους έχουμε άλλους, τους αφήσαμε εκεί, δεν γυρίσανε ποτέ. Τέλος πάντων, Θεός χωρέσει τους, γεροί να είναι. Αλλά είχε και αστείες φάσεις. Ας πούμε, θυμάμαι σε αυτή την εκδρομή, παράδειγμα, στα σύνορα στο Τελωνείο μπήκε ο ένας αστυνομικός να ρωτήσει τι συνάλλαγμα έχουμε. Έλεγε ο ένας, ξέρω εγώ, 20.000 δραχμές, ο άλλος 30, ο άλλος 5, ο άλλος 10. Φτάνει στο Βήτο, καλή του ώρα. Λοιπόν, το λέει, εσύ αγόρι μου, πόσο, τι συνάλλαγμα έχεις? Βάζει το χέρι στην τσέπη ο Βίτο, βγάζει ένα 20 δραχμού. 20 δραχμές το λέει. Έλα, λέει, άφησε τα αστεία, λέει. Ποια αστεία, λέει, δεν έχω άλλα λεφτά, αυτά είναι. Πού πάτε, ρε αγόρι, το λέει, μια εβδομάδα στην Ευρώπη με 20 δραχμές. Τι συνέχισε, τέλος πάντων, τέτοια γινόντουσαν διάφορα. Ωραίες εκδρομές, όλη μέρα στο δρόμο, χωρίς σταματημό. Η δεύτερη εκδρομή με τον μπάσκετ ήταν στην Ταουγκρές, στην Ισπανία, στην Ταουγκρές.
0: Στο ημιτελικό?
2: Ναι, που προλάβαμε το δεύτερο παιχνίδι. Το πρώτο το ακούγαμε μέσα στο λεωφορείο πηγαίνοντας. Και θυμάμαι το speaker τον Ισπανό που δεν καταλαβαίνουμε Ισπανικά. Και ακούγαμε «Κανάστα!» το γήπεδο, το καλάθι δηλαδή, mm-hmm. Το τρώγαμε καλάθι αυτό. Φτάσαμε όταν τελείωνε το πρώτο μάτς. Είδαμε το δεύτερο, ωραία εκδρομή, πολύ ωραία. Οι Ισπανοί πολύ ωραίοι σαν φίλαθλοι, αντίπαλοι. Την ώρα του αγώνα ήμασταν βασικά δίπλα-δίπλα χωρίς τον ένα αστυνομικό μέσα. Αλλά την ώρα που έμπαινε στο γήπεδο, Δεν υπήρχε κανένας αστυνομικός, μόνο ένας με ένα ροντβάιλερ, το οποίο ήταν σαν τάβρος, παιδιά. Ήταν καθισμένο επάνω από 1,5 μέτρο στο ύψος. Και σε βάζαν από μια ασθενή πόρτα, ήταν το ροντβάιλερ, και περνούσες με την πλάτη στον τοίχο και την κοιλιά σου, ας πούμε, στη μύτη του ροντβάιλερ. Αμέσως έσφαγε ο τσαμπουκάς. Δεν υπήρχε άλλος αστυνομικός.
1: Κουνήσου αν μπορείς εκεί τώρα, ναι.
2: Λοιπόν, μέσα στο γήπεδο, δίπλα-δίπλα με τους Ισπανούς και τα λοιπά, στην ώρα που πεζόταν το παιχνίδι, ήμασταν, συγγνώμη, στα κολοδάχτυλα και τα σκάμεις, θα σε κάνουν και αυτοί το ίδιο. Και μόλις έκανε time out, ημίχρονο, βγάζανε φλασιά δερμάτινα με κρασί, μας κερνούσανε. Κουβεντούλα, τι έγινε, τέτοια αυτά. Τα κορίτσια οι Ισπανίδες ερχόντουσαν, Λαδάρα, τέτοια διακοπές, να έρθουμε, τηλέφωνα αυτά. Και μόλις ξανά άρχισε το παιχνίδι, ξανά θα σε κάνω. Εμπειρίες, ας πούμε, που εδώ θα είχαμε μαλλιοτραβηχτεί, ας πούμε, κατάλαβες, δεν είναι. Ωραία, εντάξει, άτυχα αποτελέσματα, κανένα πρόβλημα. Είπαμε, η εκδρομή μετράει, έτσι. Οι παρέες, οι φίλοι.
1: Και αυτές οι αναμνήσεις που περιγράφεις, μένουν, έτσι. Ναι. Στο βόλεϊ που είπες ότι πήγες εκδρομές.
2: Στο βόλεϊ στη Ρώμη πήγα. Και γενικά, να, έτσι, ας πούμε, στην Τσεχία δεν πήγα, στην Πράγα. Δεν μου αρέσει πολύ η μαζικότητα. Προτιμώ λίγο πιο καταδρομικές εκδρομές, πιο περιπετειώδες. Όπως και στην Καρδίτσα, ας πούμε, στο Final Four. Στον τελικό δεν ήρθα, στον ημιτελικό πήγα. Εντάξει, αυτό έγινε και με τα εισιτήρια, γιατί δεν πρόλαβα να βγάλω και τέτοια. Όχι ότι δεν θα έβρισκα αν ερχόμουν, αλλά οκ, okay, δηλαδή όταν πάει τόσες χιλιάδες κόσμος, mm-hmm, δεν λείπεις.
0: Ποιος είναι?
1: Σωστό είναι.
0: Περάστε.
1: Ω, καλώς τον.
0: Παιδιά, ήρθε ο αναπληρωματικός
1: συμφωνητής. Μέχρι τώρα, να ξέρεις, πηγαίναμε στον αυτόματο. Εντελώς.
0: Όχι ρε, είχαμε το Σέκο Μπίλι, δεν θύμισα τον ήχο.
1: Ναι. Αν έκλειναν όλα, θα περιμέναμε πότε θα έρθεις απλά.
0: Είχαμε τον Μπίλι. Το είπαμε, Μπίλι, κάτσε εκεί.
1: Κάτσε εκεί, τσεκαρέτα.
0: Καλησπερίζουμε τον Γιάννη, παιδιά, που ήρθε.
2: Καλώς τον.
3: Ο Γιάννης, καλησπερίζει τον Γιάννη.
0: Ναι. Α, έχουμε, παιδιά, με προτροπή της Κατερίνας, κάντε μας όλοι like. Μύρισε τσιγκούνιδες.
1: Όχι.
0: Πάνω στη γράφη. Τι έχετε ρε, το ξανθοπλασματάκι? Καλά ρε, τελευταία εκπομπή δεν είναι? Αν είναι όντως, θα έρθω
1: την επόμενη. Ναι, αλλά δίπλα πολύ, λέει, έλα ρε, με σκαλώσατε, την επόμενη Τετάρτη αλλού θα είμαστε.
0: Την επόμενη Τετάρτη θα είμαστε στο τέτοιο. Ωραία, αδέρφια, τι συστηματάρα είναι αυτό το ουέιρα, ολέ.
1: Ναι, κατάλαβα τι εννοεί.
0: Ναι. Δεν τα βγάζει όλα τα μηνύματα, τι φάση?
1: Δεν ξέρω γιατί δεν τα βγάζει τα μηνύματα. Κατάλαβα ποιο σύνθημα λες. Είναι σύνθημα που έγινε με μουσική AI, αλλά στίχους που μάλλον κάπου υπόθηκαν. Εγώ δεν τους έπιασα. Δεν τους άκουσα δηλαδή όταν υπόθηκαν. Είναι βιντεάκι πρόσφατο, καινούργιο. Θα παιχτεί, λογικά.
0: Κατάλαβα.
1: Σε μαδάνε, σε ξυλώνουν, ό,τι λέξει αρχίζει από ευρώ, τελειώνει με ευρώ. Με ευρώ ηθού, τελειώνει με ευρώ.
0: Ναι, τέλος πάντων, το κατάλαβα αυτό. Καλησπέρα, χιλιά χρόνια, Ηρακλής. Κάτι χάνουμε, μάλλον.
1: Δεν ξέρω, ναι, μάλλον. Η Κατερίνα λέει: κάντε like στα παιδιά, μην είστε τσιγκούνιδες.
0: Ναι.
1: Τα λέμε, τα ξαναλέμε, πες τα κι εσύ.
0: Λοιπόν.
1: Πρώτη προπόνηση αργή, λέει ο Νίκος. Καλησπέρα από Κιανόλουφες Σέρες.
0: Λοιπόν, άρα φωτάρας, νάτος. Καλησπέρα από Κιανόλουφο Κυλικής. Ελπίζουμε του χρόνου να κάνετε περισσότερες εκπομπές. Λευτεριά στο πέταλο είναι όπου θέλουμε εμείς. Πες, αδερφέ, γιατί.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Γιατί μας πολεμάνε.
1: Ελπίζουμε του χρόνου στο θεσμό που θα παίζουμε στην Ευρώπη να μην κάνουν τον ίδιο πόλεμο.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει ένα μήνυμα που λέει. Πόσο.
1: Μπιπ είναι.
0: Ναι.
1: Λάθος μπιπ. Για αλλού ήταν. Κάτι κατάλαβα.
0: Έτσι, αδερφέ. Δεν πειράζει, το κρατάμε. Το κρατάμε και
1: ωραία. Μόνο να ξέρετε τι βλέπουμε και πώς ακόμα δεν έχουμε πει στον αέρα.
0: Ναι, πραγματικά αυτή η χρονιά ήταν πάρα πολύ περίεργη.
2: Έτσι, οι ευρωπαϊκές εκδρομές αυτές. Στο ποδόσφαιρο ήμουν άτυχος με Σιόν, Βαλένθια. Ήμουν στο στρατό, στρατιώτης. Mm-hmm. Δεν μπόρεσα να πάω. Και αργότερα, ας πούμε, κάτι με την Καϊζερσλάουτερν, αυτά και τα λοιπά. Εντάξει, λόγω ζωής, ας πούμε, δεν βόλευε να πας. Αυτά. Έχουμε μπροστά μας. Γεροί να είμαστε. Θα έρθουν οι μέρες που θα πάμε.
0: Θα έρθουν. Εγώ πιστεύω ότι όντως γυρίζουν.
1: Και εγώ, ναι, το πιστεύω. Ναι. Και δεν είναι τόσο μακριά.
2: Όχι, όχι. Αρκεί να έχουμε εμείς το μυαλό μας, το κεφάλι μας.
0: Α, είναι όλοι στο mood
1: Oh. All fucking money, everything is money.
0: Εντάξει, κατάλαβα. Mm. Αυτό κάτι για μην ξεκινάς από τώρα. Μετά
1: κάνει ζέσταμα για το δεύτερο σκέλος.
0: Ζέσταμα. Ο καλλιτέχνης, παιδιά, τον ακούτε. Είναι έτσι.
2: Άλλες εκδρομές μετά εδώ μες στην Ελλάδα. Εντάξει, σε όλα τα γήπεδα έχω πάει.
0: Η μακρινότερη εδώ σε Ελλάδα σου έχει πάει?
2: Πελοπόννησο τώρα. Α, Κρήτη, Ηράκλειο. Ήταν.
0: Με
2: ένα αεροπλάνο πήγαμε μια φορά, μια ξαφνική. Τότε ήταν εποχή Μυτιλινέου. Μόλις πρώτο είχε έρθει νομίζω. Και στον Άρη ήταν ο Κοντομινάς. Και φτάνοντας στο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο, πετυχαίνουμε τον Κοντομινά.
0: Είναι αυτό που του λέγατε κορόιδο, ναι, κορόιδο, Κοντομινά.
2: Κοντομινά, κορόιδο.
0: Το έχω ξανακούσει.
2: Κι όμως ήρθε, μας πλησίασε. Γιατί ρε παιδιά μιλάτε έτσι, λέει, τι έγινε? Τον εξηγήσαμε τι έγινε και μετά παράτησε τον Άρη και έφυγε.
1: Το ξυπνήσατε?
2: Όχι, αστειεύομαι. Αλλά ήταν ωραίος. Δηλαδή ήρθε, μιλήσαμε, κάναμε, δεν παρεξηγήθηκε.
0: Είχες πάει, όχι στο Παγκρίτη, στο Γεντικουλέ?
2: Στο Παγκρίτη όχι, δεν έχω πάει.
0: Σαν έδρα πώς ήταν το Γεντικουλέ?
2: Μικρό είναι, λίγος κόσμος, αλλά θερμή έδρα, καλή.
0: Είναι κέντρο-κέντρο, να το πούμε, μέσα στις γειτονιές του Ηράκλειου. Εκείνο
2: στο ήταν και ένα ωραίο, γιατί είχαμε κατεβεί στο αεροδρόμιο. Και από εκεί και πέρα σκέτη, δεν είχαμε κάποιο λεωφορείο που να μας πάει στο Γεντίκουλέ και τα λοιπά. Ξεκινήσαμε με το πόδι παραλιακά, πήγαμε στο λιμάνι, αυτά. Και ξαφνικά έτσι πως πηγαίναμε μέσα στην πόλη για να φτάσουμε στο γήπεδο, πέσαμε πάνω στο σύνδεσμο του Όφη. Και αυτοί καθόντουσαν εκεί και μείναμε ανοιχτό το στόμα. Έτσι μας κοιτούσαν, δεν κουνήθηκε κανένας. Περάσαμε κι εμείς εκεί. Ήταν ωραίο. Εντάξει, δύσκολη είναι η κριτική. Όχι η πιο δύσκολη, απλά αν μείνεις στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, μετά από μάτς και τέτοια, εκεί είναι λίγο επικίνδυνα. Είναι λίγο δολοφονική. Okay. Δύσκολες έδρες για μένα. Η πιο δύσκολη ήταν η Φιλαδέλφια. Εκεί με το δασάκι από πίσω, εκεί παίζαμε πολύ κυνηγητό γενικά με τους αεξίδες. Και πιστεύω και σαν φίλαθλοι, δηλαδή, είναι αυτοί και εμείς σαν οπαδοί. Σε όλα από τότε παλιά τα συνθήματα, τα πρώτα, τα τραγούδια αρχίσαμε εμείς και αυτοί και εμείς να τα βγάζουμε. Στην αρχή έκλεβε λίγο ένας από τον άλλον, τα κόψαμε μετά. Δηλαδή μέχρι τότε οι ομάδες ήταν, ξέρω εγώ, Ήρα Τσατσατσά και ΑΕΚ, ξέρω εγώ, Τσατσατσά, κάπως έτσι. Αυτοί αρχίσαν να βγάζουν τραγούδια. Σκληρά παιδιά. Το παλιό Καραϊσκάκι ήταν δύσκολο. Το παλιό. Έχουμε παίξει πρώτη αγωνιστική με τον Ολυμπιακό εμείς. Ήταν τότε με τα επεισόδια στη Λαμία. Ο Άρης έπαιζε στη Φιλαδέλφια με την ΑΕΚ. Γίνανε επεισόδια τότε στη Λαμία, στην κάθοδό μας. Αλλά μέσα στο Καραϊσκάκι ήμασταν τότε 4 λεωφορεία εμείς. Οι μόνοι αστυνομικοί που υπήρχαν για να προστατεύουν σε εισαγωγικά, ας πούμε, τους φιλοξενούμενους εμάς, ήταν 6-7 καπελάκιδες. Ούτε μάτ, ούτε τίποτα. Είχαν γύρει τα κάγκελα τους Ολυμπιακούς, λοιπόν, και αυτοί είχαν βγάλει τα πιστόλια για να τους κρατάνε τους Ολυμπιακούς μακριά. Το τι έπεφτε δεν το συζητάω, μέχρι και πάγκος μαρμάρινος από κουζίνα ήρθε. Εντάξει, αλλά αυτό είναι που σας είπα πριν, προτιμώ αυτές τις εκδρομές παρά να πήγαινα σε αυτήν την εκδρομή, ξέρω εγώ, να πηγαίναμε 5.000 και να πιάναμε ένα πέταλο. Εντάξει, άλλη φάση, ωραία. Δεν λέω να μην γίνεται. Να γίνεται, εννοείται, και 10 και 100.000. Αλλά σαν οπαδός προτιμώ αυτές τις εκδρομές λίγο. Με ό,τι ρίσκο έχουν. Τέτοια πράγματα.
0: Ρίσκο, αλλά είναι την ομορφιά τους. Λεωφόρο έχεις πάει ποτέ?
2: Ναι, έχω πάει και στη λεωφόρο. Δεν ήταν τόσο δύσκολη έδρα. Εντάξει, μέσα στο γήπεδο οι ατμόσφαιρες είναι ωραίες, αυτά τα μικρά γήπεδα χωρίς τύπο και τα λοιπά, αλλά εντάξει, σαν ένταση με τους αντίπαλους οπαδούς, τώρα δεν ξέρω τα τελευταία χρόνια τι συμβαίνει. Η αλήθεια είναι, έχω χρόνια να κατέβω στο καινούριο Καραϊσκάκι, ας πούμε, δεν πήγα. Στη λεωφόρο έχω χρόνια να κατέβω. Εντάξει, Καλογρέζα, Αχανής. Στην Καλογρέζα ήμουνα στον ημιτελικό κυπέλλου στο 3-2. Και σε άλλα παιχνίδια.
0: 3-2 με τον Ολυμπιακό.
2: Όχι, με τον Παναθηναϊκό. Που πήγαμε το.
1: Με τον Ολυμπιακό ήταν το 5-4.
2: Το 87.
0: Το 2-3.
2: Ναι,
0: 2-3. Εγώ νόμιζα 3-2. Είχαμε μια χρονιά που είχαμε παίξει με τον Ολυμπιακό, με τον Γκεμπάτζε που είχαμε 0-2
2: ημίχρονο. Ήταν αργότερα. Εγώ λέω για ναι, το, ναι, ναι, τελικό, το 87 που πήγαμε ήταν ο ημιτελικός με τον Παναθηναϊκό. Το 2-3. Ναι, αυτό ναι. Θυμάμαι ο Αναστασιάδης.
0: Και η ισοπαλία εδώ, αν θυμάμαι καλά.
2: Η ισοπαλία ή 1-0. Νομίζω 0-0 εδώ ή κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Κάτι, ο,
2: ή 1-0 είχαμε κερδίσει. Δεν θυμάμαι.
1: Από τον τελικό θυμάσαι πράγματα?
2: Ναι, ναι, θυμάμαι. Από τον τελικό σαν παιχνίδι, εντάξει, όχι και πολλά. Δεν
1: όχι, στο, για οτιδήποτε, ναι.
2: Ναι. Θυμάμαι όταν βγήκαμε έτσι από τον ηλεκτρικό, φτάνοντας στη Καλογρέζα, το λέγαμε τότε, περνούσες κάτω από ένα τούνελ για να βγεις στον περίβολο, ας πούμε. Και μόλις μπήκαμε εμείς στο τούνελ, έτσι, οι πρώτοι, από την άλλη μεριά μας περιμέναν οι κριτικοί. Ήταν κάποια δευτερόλεπτα, ξέρεις, παγωμάρας και από τους δύο. Άναψαν ένα-δυο πυρσί από εμάς, έγινε ένα ντου. Γεια σας. Κάτι καρέκλες, κάτι τέτοια, ωραία πράγματα. Αυτό που από τον τελικό που με έχει μείνει και δεν μπορώ ακόμα να το καταλάβω, παιδιά, είναι όταν τελείωσε και είχαμε χάσει το κύπελο. Έφευγε ο κόσμος, βγαίναμε δηλαδή, και έβλεπα το κόσμο να πετάει το κασκόλ, ξέρω εγώ, τις μπλούζες, αυτά, και ακόμα δεν μπορώ να καταλάβω γιατί συνέβαινε αυτό. Δηλαδή για αυτό που λέγαμε πριν, για μια ήττα, τι, δεν κατάλαβα, χάσαμε ένα κύπελο και αυτό θα πρέπει να μας πεισμώνει για να πάμε για το επόμενο. Όχι να αναθεματίζεις, ας πούμε, και να, τι, δεν θα ξαναείσαι Ηρακλής, δεν θα ξαναπάς στο γήπεδο γι' αυτό. Γι' αυτό αυτό σας λέω, δεν ξέρω, το βλέπω κάπως έτσι το ποδόσφαιρο, τον Ηρακλή. Δεν έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, έχει να κάνει με το τι πρεσβεύει αυτός ο σύλλογος. Είμαστε φτιαγμένοι για κάποιους λόγους, γίναμε σαν σύλλογος, δημιουργηθήκαμε, γιατί για μένα ο Ηρακλής δεν είναι μια ομάδα, δεν είναι μια ΠΑΕ. Είναι ένα σύλλογος, είναι κάτι διαφορετικό, πρεσβεύει άλλα πράγματα. Δεν το λέω μόνο για τα τμήματα που έχει, αλλά για την ιστορία του, για τους λόγους, για τα χρώματά του, γιατί γίναμε. Καταλάβατε? Και αυτά δεν μπορείς να τα αποχωριστείς. Δεν γίνεται να πετάξεις από πάνω σου την ιστορία σου. Ό,τι κι αν είσαι, όποιος και να είσαι.
1: Τώρα πατώντας πάνω σε αυτό, γιατί και αλλού το έχω ξανακούσει, ότι αφήνανε λάβαρα και κασκόλ. Τι διαφορά βλέπεις στην κουλτούρα και στην οτροπία εκείνης της γενιάς από τις σημερινές γενιές?
2: Τεράστια. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Να δεν σαν τριχιάζω. Εγώ παραδέχομαι και απορώ με τη νέα γενιά που βλέπω στο γήπεδο. Εγώ είμαι πάντα στο πέταλο, στη 10, κάτω να φωνάξω. Δεν μπορώ. Η παρέα μου κάθεται πάνω, παρόμοιες ηλικίες με μένα, αλλά εγώ δεν μπορώ. Κάθομαι κάτω, χοροπηδάω. Έχω κάνει 2 εμφράγματα, αλλά είμαι εκεί. Δεν θα σταματήσει αυτό ποτέ. Αυτό είναι το καθήκον μου, ο ρόλος μας. Και χαίρομαι και παραδέχομαι τα νέα τα παιδιά που από το τίποτα εμείς είδαμε και κάτι. Εγώ χόρτασα να βλέπω μπάλα. Ωραία μπάλα. Χωρίς τίτλους, χωρίς επιτυχίες, okay, αλλά είμαι γεμάτος. Δηλαδή παίζει ο Μέση και δεν με συγκινεί. Παίζει ο Ρονάλντο, δεν με συγκινεί, γιατί έχω δει το Βασίλη. Κατάλαβες, δηλαδή όλη του την καριέρα, από τη μέρα που ήρθε μέχρι τη μέρα που σταμάτησε. Και όχι μόνο τον Βασίλη, όλους εκείνους τους παίκτες που απαρτίζαν εκείνη την ομάδα μια πενταετία, εφταετία που κεντούσαμε στο γήπεδο. Αλλά πραγματικά παραδέχομαι τα νέα παιδιά, χωρίς να τα γνωρίζω ποια είναι, πώς τα λένε, αλλά είμαστε δίπλα-δίπλα παντού. Λοιπόν, με κοροϊδεύουν, γέρο, τι θες εδώ. Okay, no problem. Και χαίρομαι γι' αυτό και λέω, από το τίποτα αυτά τα παιδιά δεν ξέρουν τι είναι. Δηλαδή, μπορεί κάποιος να είδε μόνο την τέταρτη εθνική, τη β' εθνική, κατάλαβες, τη γ' εθνική. Είναι η διαφορά του φιλάθλου με τον οπαδό. Τότε ξεκινούσαμε σαν φιλάθλοι. και κάποιοι καταλήξαμε να γίνουμε οπαδοί. Κάναμε τις συνέργειές μας, να φύγουμε από τη 13 να πάμε στο Πέταλο. Κυνηγηθήκαμε, κυνηγήσαμε, μαλώσαμε, σκοτωθήκαμε, τα καταφέραμε. Λοιπόν, μας το κλείναν, το ανοίγαμε. Είχαμε με τον συγχωρεμένο, τέλος πάντων, διάφορα θυματάκια. Τα καταφέραμε, αλλά αυτό το οπαδικό που συμβαίνει και να είναι καλά η αυτόνομη θύρα 10 που όλα αυτά τα χρόνια το χτίζει αυτό το πράγμα, μπράβο τους, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Το παράδειγμα, το μπάσκετ, το Ιβανόφιο, πάντα ήταν γεμάτο, αλλά τέτοια έδρα δεν ήταν ποτέ. Αυτές είναι οι διαφορές και ακόμα καλύτερο μπορεί να γίνει. Δηλαδή όλοι πρέπει να είναι όρθιοι και να χοροπηδάμε. Έτσι πρέπει να είναι. Να πέσει, να πέσει η μπύλη. Όταν χτιζόταν το Ιβανόφιο, εμείς ας πούμε θυμάμαι ένα μάτς με το Περιστέρι, μπαίναμε από κάτω από τις κερκίδες που δεν τις είχαν κλείσει ακόμα. Δηλαδή είχαν βάλει τα πάνω σανίδια, τα έτσι δεν τα είχαν κλείσει. Και για να μπούμε να δούμε το μάτς, σερνόμασταν κάτω από τις κερκίδες ενδιάμεσα για να μπούμε μέσα στο γήπεδο. Τόσο δίψα είχαμε. Με διόροφη κερκίδα, ξέρω εγώ, από αυτή τη μεριά. Αλλά αυτό που συμβαίνει τώρα δεν έχει, είναι εξωπραγματικό, είναι τρελό, εγώ το χαίρομαι. Είναι, το θαυμάζω, όχι το χαίρομαι, δηλαδή, και μπράβο, συγχαρητήρια σε όλους όσους συντέλουν για να γίνεται αυτό.
0: Έχουμε κανένα νέο για το ποδόσφαιρο του Ηρακλής Φούρνη χωρίς Βενέτη? Πάνω είσαι τρελός, είσαι τρελός, αλλά εντάξει.
1: Εντάξει, αυτό είναι κάτι inside. Το χωρίς Βενέτη.
0: Οι φίλοι της εκπομπής μας αγαπάνε πάρα πολύ. Λοιπόν, θα βάλω ένα challenge στο κοινό. Άμα δεν φτάσουμε 100 like, άμα δεν φτάσουμε 100 like, δεν φτάσουμε 100 like, έτσι. Περιμένω να δω πόσο είναι τα like αυτή τη στιγμή. Α, όχι, άμα δεν φτάσουμε τα 150.
2: Μην το χοντρένεις.
1: 150.
0: 150. Άμα δεν φτάσουμε τα 150 like, δεν τραγουδάει ο Μπίλης, να ξέρετε.
1: Ε, τώρα νομίζω, εντάξει.
0: Ε, άμα δεν φτάσουμε τα 150, δεν σας αξίζει.
1: Μετά από αυτό νομίζω θα φτιάξουν.
0: Δεν σας αξίζει.
1: Απλά για να κάνουν like.
0: Δεν σας αξίζει, να ξέρετε. Δεν σας αξίζει ο Μπίλης. Μπίλη, πες τους. Like όλοι.
3: Σου δώσω ένα δείγμα.
0: Δώσε ένα μικρό δείγμα. Δώσε ένα μικρό δείγμα.
3: Να δώσω ένα δείγμα. Ένα δείγμα.
4: Γιάννη μου, το μαντήλι σου! Γιάννη! Γιατί είναι λερωμένο, Γιάννη, το μαντήλι σου! Με το λέω σε τσενιτιά.
0: Παιδιά. Αυτό θα χάσετε. 81 είχαμε. 78 πήγαμε.
2: Και κατεβαίνω.
0: 72.
1: Βγαίνουν τα subscribe. Τα views πάνε αρνητικά.
0: Πώς γίνεται να το ξεδώ αυτό, λέει. Λοιπόν.
1: Τι άλλο. Και να το ξακούσω.
2: Τι άλλο, παιδιά. Πανό έφτιαχνα.
0: Θέλω να μου πεις κάτι. Θέλω να μου πεις για το καπί.
2: Το καπί δεν ήταν τίποτα, έτσι ήταν μια παρέα. Ήμασταν που φίλοι που πηγαίναμε μαζί στο γήπεδο.
0: Φοβερή έμπνευση σαν όνομα. Έχει, νομίζω ότι έχει, έχει γραφτεί γενικότερα το καπί, έχει γραφτεί και έχει παίξει παντού.
2: Δεν ξέρω γιατί εγώ με τα social δεν είμαι και τελευταία, το άκλεισα κιόλας. Γιατί...
1: Και ειδικά πριν λίγα χρόνια, τουλάχιστον τα άτομα που είχαν σταθερή παρουσία στο γήπεδο δεν παίζει να μη σας έχουν δει, να μη σας ξέρουν. Έστω οπτικά, ρε παιδί μου, χωρίς να...
2: Εντάξει, δεν το κάναμε ούτε για να διχτούμε, ούτε κάναμε κάτι οργανωμένα, ας πούμε, για να... ή να καπελώσουμε κάποιον άλλον, να γίνουμε εμείς ένα σύνδεσμος ή οτιδήποτε τέτοιο. Μια παρέα ήμασταν που πηγαίναμε παντού μέσα έξω. Αυτό μας αρέσει στις εκδρομές. Δηλαδή, να σας πω την αλήθεια, τώρα στη Super League θα μου λείψουν αυτά που πηγαίναμε, να πιούμε το τσιπουράκι μας, ξέρω εγώ, από νωρίς, να κάνουμε το χαβαλέ μας. Γιατί τα κατά ψέματα φέτος θα λιγοστέψουν οι εκδρομές, άλλοι δεν δίνουν εισιτήρια, άλλοι ξέρω εγώ. Τέλος πάντων.
0: Αυτά είναι τα αρνητικά της Super League, ναι. Πραγματικά.
2: Έτσι ήμασταν μια παρέα που πηγαίναμε πάντα μαζί, κάνα δύο αυτοκίνητα στις εκδρομές και εδώ φυσικά καθόμασταν παρέιτσα και τέτοια. Λοιπόν, εγώ είχα μια λόξα, έτσι φορούσα ένα σκουφάκι του Πόλο. Το είχα χρόνια εδώ από την ομάδα και το φορούσα.
1: Ήσουν αθλητής στο Πόλο?
2: Όχι, δεν ήμουν αθλητής. Απλά έτσι το φορούσα. Αντί να φοράω ένα καπέλο, ας πούμε, φορούσα αυτό. Για την τρέλα μου, για τη χαζομάρα μου.
1: Εντάξει, οκ, ναι, ναι.
2: Λοιπόν, έχει τύχει αστυνομικό στο Βόλο να με πει τι είναι αυτό, ρε, εσύ του ράγμπι είναι. Ναι. Τέλος πάντων. Και κοντά σε αυτό αρχίσαν και οι φίλοι, άμα να βρούμε κι εμείς κανένα τέτοιο κανένα αυτό. Μιλήσαμε εδώ με τους ανθρώπους του Πόλου, να είναι καλά, βοηθήσανε, πήραμε όλοι σκουφάκια, ξέρω εγώ, και τέτοιο φορούσαν και οι άλλοι. Και έτσι κάπως ο ένας ο άλλος, άντε να κάνουμε και ένα πανί και ένα αυτό και ένα τέτοιο, και έτσι γίνανε.
0: Καπί που σημαίνει?
2: Κίνημα αιώνιων πιστών Ηρακλειδαίων το είχαμε.
0: Και σαν ακρονίμιο και σαν αυτό το
2: αιώνια
0: πιστή. Το
2: ακρονίμιο προέκυψε μετά από τα αρχικά. Εμείς το καπί το βάλαμε πιο πολύ χάρη ναστιασμού, λόγω της ηλικίας
1: και αυτοσαρκασμού.
2: Και τη δικιά μας την ηλικία. Ναι, αυτό μας ξεχωρίζει κιόλα. Ο αυτοσαρκασμός μας κάνει ξεχωριστούς. Νομίζω πανελλήνια, δεν υπάρχει άλλο.
1: Και το αναγνωρίζουν όλοι αυτό, νομίζω.
0: Στο Ηρακλείο έχουμε αυτό το πώς είμαστε. Ξέρεις, πολύ συχνά το λέμε αυτό το πώς είμαστε. Και τώρα τελευταία υπάρχει ένα νέο κύμα, να το πω έτσι, που λέει μετρηθήκαμε σήμερα ή όχι. Το οποίο είναι πάλι κατά κάποιο τρόπο έτσι.
2: Εντάξει, αυτά η προπαγάνδα των αιώνιων αντιπάλων, ας πούμε, για να σε μειώσουν. Αυτά εμείς τα ζήσαμε με τις εφημερίδες ακόμα. Τα ραδιόφωνα τότε δεν υπήρχαν.
0: Το κακό ότι δεν είχαμε ραδιόφωνο και εφημερίδες ποτέ στον Ηρακλής.
2: Ραδιόφωνο καν δεν υπήρχε αθλητικό τότε. Μόνο, ας πούμε, πολιτικά ακούγες τραγούδια στα ραδιόφωνα. Υπήρχαν δύο εφημερίδες στην πόλη που κάνανε αυτή τη δουλειά, κοιτούσαν να σε μειώσουν, να σε θάψουν, να σε κάνουν. Δεν υπήρχε αντίλογος. Έχουν μείνει, αλλά δεν χρειάζεται να διαψεύδουμε και κανέναν. Εγώ πιστεύω ότι εμείς ξέρουμε ποιοι είμαστε. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος που συμμετέχει στο γήπεδο δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό αριθμό των φυλάδων του Ηράκλη. Εντάξει. Αλλά απ' την άλλη, παιδιά, δεν με νοιάζει κιόλας. Mm-hmm. Εγώ προσωπικά και μόνος μου να είμαι, εγώ θα θέλω να υπάρχει ο Ηράκλης για να πηγαίνω να το βλέπω.
0: Εγώ πάω για μένα.
2: Ναι, ναι.
0: Εσύ άμα έρθεις.
2: Ναι, δε, ούτε.
0: Στον εαυτό σου θα κάνεις καλό.
2: Εντάξει, ναι. Προσπαθείς όμως να δώσεις και σε κάποιους να καταλάβουν πώς γίνονται τα πράγματα, αυτά που λέγαμε πριν, τώρα πώς χτίζονται, πώς στείνονται. Και αυτό ήταν ένας λόγος που έκλεισα και τα social τους τελευταίους μήνες, γιατί ερχόμουν σε ρήξη με φίλους, με γνωστούς, παράδειγμα με τις τιμές των διαρκείας ή με την τιμή των εισιτηρίων, ξέρω εγώ, κατάλαβες. Εάν δεν μπορείς να καταλάβεις από μόνος σου ότι αυτό γίνεται για το καλό σου, τώρα τι να κάνω, να κάτσω να σε βάλω εγώ μυαλό? Δεν γίνεται. Τι να κάνω.
0: Να σε κάνω μια ερώτηση. Εκδρομή προτιμάς με αμάξι ή με πούλμαν?
2: Με τα πούλμαν μεγάλωσα. Μέχρι και πρόσφατα, ας πούμε, το τελευταίο πούλμαν πρέπει να είναι στη Μεγαρίδα που πήγα στο μπάσκετ. Αλλά πλέον προτιμώ με αυτοκίνητο, λόγω, εντάξει, είμαστε, έχουμε κάποια ηλικία, είναι η παρέα τέτοια. Αυτό που σας είπα, να πάμε πιο νωρίς, να πιούμε ένα τσιπουράκι. Δεν πολύ αντέχουμε τώρα να μας αφήνουν, ξέρω εγώ, 10 ώρες χωρίς τάση, χωρίς νερό, καταλαβαίνετε. Όχι, άμα τύχει και πρέπει, θα πάμε και με το πούλμαν. Όπως είπα, στη Μεγαρίδα, ας πούμε, δεν βόλευαν αυτοκίνητα κτλ. Πήγαμε με το πούλμαν, κανένα πρόβλημα. Έτσι κι αλλιώς αδέρφια είμαστε όλοι, δεν έχει.
1: Εννοείται.
2: Ίσα-ίσα είναι και ωραία μες στο πούλμαν. Περνάμε ωραία, γελάμε. Αλλά έχει και τα ευτράπελα, ή έχει, μπορεί να φάμε καθυστερήσεις. Στην Ιταλία, ας πούμε, τότε στο παιχνίδι.
0: Με τι τη... είναι, παιδιά? Εδώ πέρα είναι την εξάπτυση.
2: Με την Ταουγκρές για τρεις μακαρονάδες απλήρωτες, ας πούμε, χάσαμε μια μέρα. Κάπως έτσι. Μας είχαν βάτσει οι καραμπινιέροι με τα αυτόματα στη μέση της Εθνικής, ας πούμε. Εντάξει, οκ.
0: Και κάποιος άλλος πώς την είπα στην ιστορία?
1: Ναι, όντως.
2: Σταματήσαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε και ήταν self-service. Οι πρώτοι δύο-τρεις που πήρανε τους δίσκους τους με το φαγητό δεν ήταν κανένας για να πληρώσουν το ταμείο. Και καθίσαν να φάνε οι άνθρωποι. Οι υπόλοιποι πληρώσαμε κανονικά. Φύγαμε στο δρόμο μετά από αρκετά χιλιόμετρα, δηλαδή μετά από κάνα 2 ώρες, 150 χιλιόμετρα είχαμε κάνει. Σκάγαν τα περιπολικά, κλείναν το δρόμο πάνω στην Εθνική, μας κλείναν το λεωφορείο και βγαίναμε τα αυτόματα. Μας γυρίσαν πίσω στο εστιατόριο, ξέρω εγώ, 2 ώρες. Και βγάλαν μέσα κανένα δύο κοπέλες που δουλεύαν εκεί. Εντάξει, όλοι οι ίδιοι. Μπλε άσπρα, μπλε άσπρα, ριγέ, μπλε άσπρα, ριγέ. Όλοι. Ποιος δεν πλήρωσε και λέει αυτός, αυτός και αυτός. Τώρα να μην πω ονόματα. Ο ένας κάνει και εκπομπή εδώ το βράδυ. Λοιπόν, εγώ και έναν άλλον. Εντάξει, εμείς είχαμε πληρώσει. Τέλος πάντων, άσχετο. Οι αστυνομικοί να μας μιλάνε μόνο ιταλικά. Ιταλικά εμείς τώρα δεν μιλούσαμε. Αγγλικά τους μιλούσαμε εμείς. Δεν μας λέγανε λέξη. Μέχρι τα ξημερώματα, παιδιά. Δηλαδή αυτό πες ότι έγινε 12 η ώρα το βράδυ. Μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί μας είχαν εκεί στο πάρκινγκ με τα αυτόματα. Και τον λέγαμε εσύ διερμηνέα. Έλεγε έχεις να τον πληρώσεις. Όχι. Ρώμη μας έλεγε και μας έκανε το χέρι έτσι ξύλο δηλαδή. Και πάμε στη Ρώμη να δεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, πρώτη φορά είδα εκεί λάπτοπ. Είχε ένα βαλιτσάκι μεταλλικό, ένα συνοδηγός αστυνομικός, το ανοίγει. Βλέπω εγώ τον υπολογιστή μέσα. Ούτε υπολογιστή καλά-καλά δεν ξέραμε εμείς. Πληκτρολογεί κάτι, εκτυπώνει κάτι χαρτιά στα ιταλικά και μας έλεγε να τα υπογράψουν. Και το λέγαμε χαζώσεις, ρε. Πού ξέρω εγώ τι γράφει εκεί. Να μην μπορεί να λέει ότι σκότωσα εγώ τον Πάπα. Σε υπογράφει, δεν έχω χαρτί. Ούτε για αστείο. Τέλος πάντων, με τα πολλά μαζέψαμε ό,τι νόμισμα είχαμε από όποια χώρα είχαμε και περάσει. Και ενώ έπρεπε παράδειγμα να πληρώσουμε παράδειγμα 1000 λιρέτες, ξέρω εγώ, τις 3 μακαρονάδες, δώσαμε 100.000 λιρέτες για να μας αφήσουν να φύγουμε. Μόλις πληρώσαμε τα λεφτά, τότε μας μίλησαν αγγλικά. Ναι. Και μας λέει αυτό δεν είναι τίποτα, είναι 3 χρόνια αναστολή. Λέει, άμα ξαναπεράσετε και κάνετε κάτι, τότε θα εκτίσετε για αυτή την ποινή. Ήταν 2 χρόνια, ας πούμε, η ποινή, κάτι τέτοιο. Για τις μακαρονάδες του πιστολιάς.
3: Θα σας φάω να κάνετε λάθος.
2: Εντάξει, εκείνο το λεωφορείο της Ταουγκρές ήταν το λεωφορείο που σκοτώθηκαν τα παιδιά του ΠΑΟΚ στα Τέμπη. Το ίδιο λεωφορείο με εκείνο είχαμε πάει, το διόροφο. Πριν από αυτούς. Τέλος πάντων, σακατεμένα τώρα καταλαβαίνετε τι λεωφορεία πηγαίναμε. Εκείνο είχαμε γυρίσει με το ένα μορτισέ σπασμένο. Έτσι, μπαταρισμένο ήταν το λεωφορείο. Έχει και άλλες ιστορίες τώρα, ευτράπελα τέτοια στα λιμάνια με διάφορα που κουβαλούσαμε τέλος πάντων μαζί μας. Τα σκυλιά χοροπηδούσαν από τις μυρωδιές. Τα λεωφορεία τα ανοίγαν σαν κονσέρβες. Τέτοια πράγμα. Εντάξει. Ωραία. Τι άλλο.
0: Τι να σου πω. Σ' ακούμε τόση ώρα να τα περιγράψω τόσο όμορφα. Και
2: Εντάξει, ωραίες στιγμές είναι οι αναμνήσεις που σου μένουν. Με τα οπαδικά, εγώ αυτό που σας είπα, προσπαθούσα πάντα να είμαι ένας ο περισσότερος, να είμαι πάντα εκεί για να είμαστε πολλοί. Έφτιαχνα το Blue Power, το πανό, ας πούμε, εγώ το έφτιαξα μόνος μου. Το κρεμούσαμε στη 10, το πρώτο. Ας πούμε, φανταστείς, Blue Power 13 έγραφε το πρώτο, αν το θυμάστε.
0: Ναι, το έχω δει σε φωτογραφία.
2: Ναι, γιατί αποτυπωμένο ήταν το 13 στο μυαλό μας. Είχαμε μετακομίσει στη 10, ακόμα όμως το 13 στην ουσία χρησιμοποιούσαμε σαν θύρα. Σταδιακά άλλαξε.
0: Το πρώτο Blue Power δεν είχε γροφιά, σωστά.
2: Γροφιά ήταν γραφισμένο στο χέρι. Με χρώματα και τέτοια. Μετά σκίστηκε, αλλοιώθηκε τέλος πάντων με τα χρόνια και φτιάξαν τα παιδιά σαν αστέρι.
1: Σαν αστέρι γύρω από τη γροθιά.
2: Ναι. Το πρώτο ήταν μια γροθιά που έσκιζε στην ουσία κάτι, το γκρέμιζε και έβγαινε από πίσω. Και είχα φτιάξει και ένα άλλο πανό. Αχ, γιαγιάκα μου, να είναι καλά. Είχα πάρει τόπια ύφασμα εδώ κάτω από τα μαγαζιά που πουλάνε, ένα λεπτό όμως σαν φόδρα που κάνουν, γιατί με τα λεφτά ό,τι έφτανε. Αλλά ολόκληρο το τόπι είχα πάρει, ένα μπλε σκούρο και ένα κομμάτι άσπρο. Και έκατσα, έκοψα τα γράμματα από το άσπρο, ας πούμε, το ψαλίδι, Ηρακλής Γκέιτ 13 Θεσσαλονίκη. Κανονικά ολογράφος. Και αυτό το πανό κρεμάστηκε μόνο μία φορά στον ημιτελικό με τον Ολυμπιακό με τον γκολ του Πετσάνοβιτς.
0: Στη 12 πρέπει να ήταν.
2: Κάπου... Από τη 10 ξεκινούσε και έπιανε μέχρι την 9 περίπου.
0: Α, όχι, ανάποδα το θυμόμουν εγώ. Ναι.
2: Εκεί. Και ήταν η μοναδική φορά που κρεμάστηκε γιατί στον γκολ διαλύθηκε, δεν έμεινε τίποτα. Έγινε...
0: Ναι, με τον Πετσάνοβιτς που πέφτουν
2: ναι,
0: όλοι. Που...
2: Ήρθε αυτός και πέσαμε κι εμείς και από το τέτοιο ήταν τόσο λεπτό το ύφασμα. Σε κάποιες κάποια βίντεο που φαίνονται για αυτά, αφού φαίνεται ότι είναι κομμένα με το χέρι στραβά τα γράμματα, ξέρεις, και κάθονταν η γιαγιά καμιά, γι' αυτό είπα, γιατί το ατάραβα αυτή.
0: Έχουμε και ένα άλλο μήνυμα. Δεν ξέρω αν έχεις καμία σχέση με το παλικάρι ψέλι μήνυμα. Θέλουμε και ένα συναισθηματικό τραγούδι και θα βάλω να κάνει like και τη γιαγιά μου που.
1: Και σε έχει 33 χρόνια που πέθανε.
0: Α, όχι, είδα το γιαγιά μου και. Δεν το διάβασα για το μήνυμα. Συγγνώμη, δεν το είχα διαβάσει.
1: Όχι, στον Μπίλι πηγαίνει αυτό.
0: Ναι, εντάξει, οκ.
3: Γιάννης ο ένας, Γιάννης ο άλλος. Ποιο θα τραγουδήσω?
0: Μανώλη, καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθες.
2: Εγώ σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ για αυτό που κάνετε, παιδιά. Όχι που καλέσατε εμένα, που φωνάζετε παιδιά και λένε τις ιστορίες τους. Για αυτό που κάνετε όλοι, όλες οι εκπομπές, που ξαναπαίρνουμε ζωή, ξανα... δεν υπάρχει κάτι να ακούσουμε για τον Ηρακλή. Δηλαδή, εγώ στεναχωριέμαι για τον πατέρα μου εκεί που μένει, που εντάξει, δεν έχει σχέση με τα ίντερνετ και αυτά, και περιμένει από το ράδιο να ακούσει κάτι. Και μόνο που σκέφτομαι ότι αυτά που ακούει είναι από αυτούς που το ακούει, πληγώνομαι πραγματικά. Δηλαδή, λες τώρα, καταλαβαίνετε πώς διαμορφώνονται οι απόψεις. Δεν είμαστε μόνο εμείς. Εμείς, εσείς οι νέοι, ειδικά με τα social και αυτά, κινείστε διαφορετικά. Αλληλοεπιδράτε, μιλάτε, μαθαίνετε νέα, γρήγορα, έγκυρα. Πολλοίς κόσμος ταΐζεται με την προπαγάνδα ακόμα που θέλουν κάποιοι να ταΐζουν. Αυτό είναι μείον. Πρέπει αυτό το ράδιο, αυτή η δουλειά που κάνετε, πρέπει να επικοινωνηθεί, να επικοινωνηθεί περισσότερο προς τα έξω στον κόσμο. Εμείς οκ. Okay. Ή παράδειγμα το κλαμπ που έχει στο Viber, η ομάδα. Οκ. Okay. Αριθμεί κάποιες χιλιάδες άτομα. Πάλι περιορισμένο είναι. Και αυτό πρέπει να επικοινωνηθεί, παιδί. Να αρχίσουν να ανοίγουν μυαλά.
0: Να υπάρχει πιο πολύ...
2: Υπάρχει ακόμα κόσμος... Mm-hmm. Που συναντάω στο δρόμο, εντάξει, μεγαλύτερη ηλικία, δεν λέω για νέους ανθρώπους, αλλά μου λένε τι έγινε, ρε, μας πήρε κανένας. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε τώρα. Mm-hmm. Ότι δεν ξέρουν αν ακόμα έχει πάρει την ομάδα κάποιος άνθρωπος. Εντάξει, μπορεί αυτός να μην έρθει ποτέ στο γήπεδο, δεν έχει σημασία. Είναι εν δυνάμει φίλαθλος και πελάτης αυτής της ομάδας.
0: Έτσι, είναι και το άλλο, ξέρεις, που πολύ, πολύ συχνά ακούω. Ανεβήκαμε τώρα με το φούρναρι, που να πάμε και τα λοιπά.
2: Ναι, αυτό όμως είναι η προπαγάνδα που πουλάνε κάποιοι.
0: Πραγματικά, πραγματικά.
2: Και τι έγινε που είναι φούρναρις? Ο άλλος δηλαδή, ο ανεπάγγελτος, τι είναι, ας μας πούνε.
0: Εν τω μεταξύ, άμα είναι φούρναρις αυτός, εγώ είμαι εφοπλιστής.
2: Ναι, όχι, και φούρναρις δεν είναι, δεν κατάλαβα δηλαδή. Άμα είναι σωστός ο άνθρωπος και τίμιος, ρε φιλαράκι, γιατί μέχρι τώρα και εδώ μέσα. Εδώ δηλαδή μεταξύ μας σκορπούσαμε χρήμα. Δηλαδή δεν έβγαινε το βόλιο, έλα πάρε 50, πάρε 100. Εδώ πάρτε τα. Πού πηγαίναν? Χωρίς να θέλω να αφήξω κάποιους ανθρώπους, αλλά τα ζούμε, τα ζήσαμε. Κατάλαβες? Δεν πληρώσαμε εμείς το Μάρα, ξέρω εγώ, και τον κάθε Μάρα. Δεν ταΐσαμε πίτσες στους ποδοσφαιριστές. Δεν τους παίρναμε με τα αυτοκίνητα, τους πάμε να παίξουν μπάλα. Δηλαδή αυτά όμως ο κόσμος δεν τα ξέρει. Και είναι κρίμα που δεν τα ξέρει, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά του, τι συμβαίνει τώρα. Έτσι είναι. Mm-hmm. Πληρώναμε, ξέρω εγώ, διαρκείας παίρνω από τότε, από εκείνα τα χρόνια. Τα διαρκείας τα βγάζαμε σε μπλοκάκι και κάθε χαρτάκι ήταν το εισιτήριο του αγώνα και το κόβαμε και πηγαίναμε και μπαίναμε στο κήπεδο. Δηλαδή που λέμε για την κουλτούρα του διαρκείας, είναι ακριβό, είναι φτηνό. Πάντα είναι πιο φτηνό το διαρκείας. Όχι μόνο σε τιμή και σε χρόνο. Τότε δεν μπορούσα εγώ να φεύγω και να πάω, ας πούμε, να στείνομαι στα εκδοτήρια, ξέρω εγώ, 2 ώρες για να πάρω εισιτήριο να μπω στο μάτς, στο Καφτατζόγλιο που είχε 40.000 κόσμο. Καταλάβετε. Ήταν ένας λόγος να πάρεις ένα διαρκείας, λοιπόν, για να έχεις το κεφάλι σου ίσιο. Και πάντα έβγαινε και πιο φθηνό. Πώς θα γίνει, τι να κάνουμε.
0: Και τώρα επίσης, το να μπαίνεις κάθε εβδομάδα και να το βγάζεις από το μορ.
2: Ναι.
0: Πάλι είναι πιο ακριβό. Σκέψου ότι πρέπει να δίνεις σε ένα ευρώ κάθε εβδομάδα.
2: Τώρα και σε αυτά. Εγώ έχει. Εντάξει. Οι ζωές μας πλέον είναι δύσκολες. Έτσι πως ζούμε οικονομικά. Ωραία.
3: Μόνο δύσκολες παλιού και λίγα
2: χρόνια. Λοιπόν, εγώ προσωπικά ζω σε ένα σπίτι εδώ στη Θεσσαλονίκη. η γυναίκα μου τυχαίνει να δουλεύει σε μια άλλη πόλη και να ζει σε ένα άλλο σπίτι. Συντηρούμε δηλαδή δύο σπίτια. Δεν φτάνουν, δεν περισσεύουν, παιδιά. Λοιπόν, όχι μόνο για το διαρκείας, αλλά έχει τύχει, θέλω να πω ένα παράδειγμα, δηλαδή μέσα στη χρονιά, που σκεφτόμουν ότι αν δεν είχα το διαρκείας πέρσι, σε κάποια μάτια δεν θα μπορούσα να πάω. Γιατί το 25 δεν είχα να το δώσω. Mm-hmm. Πραγματικά το λέω, δεν είχα να το δώσω. Ενώ έτσι πήγα, χρεώθηκα, δίνω παράδειγμα φέτος 30 ευρώ το μήνα στην πιστωτική μου κάρτα και τελείωσε. Okay, δεν έχουν όλοι πιστωτική κάρτα. Βολευόμαστε. Όπως είπαμε, αδέρφια είμαστε. Δεν έχεις εσύ, θα σε δώσω εγώ. Θα το βάλω εγώ στη δικιά μου κάρτα και θα με τα δίνεις. Το κράνος, το πας που στέλνουν τα παιδιά καλά να είναι, ξέρω εγώ. Α, και πέρα από τα παιδιά που το κάνουν, και εγώ ας πούμε για να πάρουμε φέτος ένας φίλος από τη Γερμανία και πέρυσι το έστειλε και φέτος έστειλε ένα κατοστάρικο. Σε ένα φίλο που πήρε αυτός η γυναίκα του και το παιδί του, το δώσαμε 3 εισιτήρια. Πάρ το κατοστάρικο, 100 μείον, 100 μείον, να μπορέσει να τα πληρώσει. Κατάλαβες. Έτσι.
0: Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, ειδικά από μακριά, που θυσιάζεται με γερά, τα 50%.
2: Γερά να είναι τα παιδιά.
0: Ξέρεις, πολλές φορές.
2: Δηλαδή, συγγνώμη, πήρε αυτός για αυτόν, πήρε για τον αδερφό του που είναι εδώ και έστειλε και ένα κατοστάρικο, ξέρω εγώ, για όποιον.
0: Ξέρεις τι γίνεται, επειδή μιλάω, έχω επαφές με παιδιά που είναι στο εξωτερικό, μπορεί να πούνε, ας πούμε, πάρτε να κληρώσετε 50% κάτι. Και άμα του πει εσύ, ευχαριστώ πολύ, ξέρω που θες να βοηθήσεις, και σου λέει, ξέρεις κάτι, λάθος κάνεις, μου λέει, δεν βοηθάω. Πώς είναι η νοοτροπία τους. Επειδή ξέρουν ότι αυτός που θα το πάρει το 50-100 εκατοστάρικο θα πάει σε 5-6 εκδρομές.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Ξέρουν ότι θα πάει και κάπου αλλού. Σου λέει ουσιαστικά, εγώ προσπαθώ να σε βοηθήσω με αυτόν τον τρόπο, γιατί εγώ αυτά τα λεφτά τα γλιτώνω.
2: Ναι.
0: Σκέψω ότι είναι μια εκδρομή στην Καρδίτσα, μια εκδρομή στην Καλαμάτα.
2: Εμείς κάθε εκτός έδρας που βγαίνουμε είναι ένα κατοστάρικο στο άτομο για πλάκα.
0: Ναι.
2: Για πλάκα. Δεν περισσεύουν όμως. Αλλά την άλλη δεν γίνεται για να μην δεν πας. Εμένα η γυναίκα μου τυχαίνει να είναι και η Ηρακλάκη και βλέπει πόσο καλό μου κάνει ο Ηρακλής και με παροτρύνει για να πάω. Δηλαδή την είχα πει φέτος, πραγματικά σας το λέω, θα ζοριστώ φέτος με το διαρκείας, δεν ξέρω αν θα το πάρω. Και μου λέει, όχι ρε, εσύ θα το πάρεις. Θα το πάρεις το διαρκείας, αφού πας εκεί και γυρνάς στο σπίτι ωραίος και είσαι καλά. Σε προτιμώ να γυρνάς καλά στο σπίτι, από να γυρνάς, ξέρω εγώ, να μην πας και να είσαι με στην τσατήλα και με στον έρθ. Έτσι. Θέλει και κάποιες θυσίες, ρε παιδιά, τι να κάνουμε. Για... Ανάλογα όμως που έχει και ο καθένας τον Ηρακλή μέσα στο κεφάλι του, κατάλαβες.
0: Μανώλη, για σένα τι σημαίνει Ηρακλής?
2: Για μένα είναι, πώς να το πω τώρα με λέξεις να τον περιγράψω. Για μένα είναι πατρίδα. Είναι καθήκον. Είναι τιμή. Είναι...
3: είναι όλη η ζωή, τέλος.
2: Ναι. Έννοιες σημαίνει τέτοιες μέσα μου. Δεν σημαίνει τίποτα αθλητικό, τίποτα με επιτυχίες αγωνιστικές ή με αποτυχίες, τίποτα. Όπως σας είχα πει και στην αρχή, μ' αρέσει το να γενικά στη ζωή μου να είμαι με τον αδύναμο, με αυτόν που αδικείται. Και από αυτό έχουμε χορτάσει, κατάλαβες, και δεν μπορώ να κλείνω τα μάτια σε αυτό. Δεν μ' αρέσουν οι ταμπέλες να σε λένε, ας πούμε, οι πολιτικές ταμπέλες, ότι αφού είσαι έτσι είσαι τέτοιος, αφού είσαι έτσι είσαι αλλιώς. Εγώ είμαι πολιτικοποιημένος, αλλά η άποψή μου είναι, δεν πιστεύω στα κόμματα. Είναι λάθος να υπάρχουν κόμματα, αυτά κάνουν όλο το κακό. Είναι σύγχρονες μαφίες, ας πούμε, οργανωμένες, που εξουσιάζουν ζωές, όπως οι παράνομοι, αυτοί το κάνουν νόμιμα. Εντάξει. Δεν μπορώ να... Η ομάδα μου μια ζωή αντιστεκόταν σε αυτά. Αυτό είναι ο Ηρακλής για μένα. Είναι μια αντίσταση, πώς να το πω. Δεν αφήσαμε τον Τούρκο, ας πούμε. Δεν σκύψαμε το κεφάλι μας στον Τούρκο. Φτιάξαμε την ομάδα μας γι' αυτό. Βάλαμε τα χρώματα, τη σημαία μας. Και αυτά είναι και κάποια πράγματα τώρα, έτσι προς το φορεί κουβέντα, που με ενοχλούν. που γίνονται ας πούμε στα γήπεδα, σηκώσει μια ελληνική σημαία παράδειγμα, σε λένε ξέρω εγώ φασίστα ή ακροδεξιό ή όχι ρε φίλε, τι είμαι Κινέζος, ξέρω εγώ τι είμαι Γάλλος, ελληνική σημαία θα σηκώσω, Έλληνας είμαι. Δηλαδή εγώ αυτές τις εκδρομές που λέγαμε που και να πηγαίναμε είχα μια σημαία του Ηρακλή και μια ελληνική, πώς θα γίνει? Γιατί να με τι με χαρακτηρίζει αυτό εμένα, κατάλαβες?
0: Υπάρχει εκείνο που έλεγε ότι αν δεν έχετε μία σημαία του σημαία ελληνική, βάλτε σημαία του Ηρακλή. Αυτό δεν θυμάμαι που ήταν, το έχω διαβάσει.
2: Κάποιοι συγχαίωνε το έθνος με το κράτος.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και εκεί γίνεται, πιστεύω, το μπέρδεμα, κατάλαβες. Άλλο είναι το έθνος. Είμαι Έλληνας, τι να κάνω, εδώ γεννήθηκα. Αν είχα γεννηθεί Τούρκος, θα είχα την τουρκική σημαία και θα έλεγα αυτά που λέει ο κάθε Τούρκος, ας πούμε. Εμείς μεταξύ μας δεν έχουμε χωρίσουμε τίποτα. Αυτοί παίζουν τα παιχνίδια τους, οκ.
0: Ηρακλή, στάση ζωής.
2: Ναι, έτσι είναι, τρόπος ζωής. Ναι.
0: Εγώ θα έλεγα όχι τρόπος ζωής, στάση ζωής.
2: Στάση, ναι, τρόπος, τέλος πάντων. Είναι και εντάξει.
1: Πάντως, παρένθεση, αυτό που είπες σχετικά με την σημαία, ότι αν δεν έχετε ελληνική σημαία βγείτε με του Ηρακλή, νομίζω είχε υποθεί στις φωτογραφίες που κυκλοφορήσανε μετά την απελευθέρωση της πόλης, που στην παρέλαση που είχε γίνει στην πόλη υπήρχε λάβαρο του Ηρακλή. Από αθλητές του Ηρακλή.
0: Ναι, ναι, όντως.
1: Κατά την απελευθέρωση της πόλης ενώ το 1912.
2: Και όχι μόνο εκείνη τη χρονιά, αυτό ήταν τακτικό να γίνεται σε κάθε παρέλαση να συμμετέχει ο σύλλογος. Όχι μόνο αυτά. Ο ίδιος ο Μητροπολίτης θεωρείται.
0: Επίτιμος πρόεδρος του Γάμα Σιγμαρακλής.
2: Δηλαδή πρεσβεύουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι, τα έχουμε ξεχάσει, τα έχουμε αμελήσει λίγο, νομίζω.
0: Μιλάς για τις καταβολές του συλλόγου. Πόσο από Οφουθού φτάσαμε στον Γάμα Σίγμα Ερακλής και τα λοιπά. Ναι, ναι, όντως.
2: Και από Όμιλος Φλωμόσων ακόμα. Από εκεί ξεκίνησε. Έτσι, γι' αυτό ιδρύθηκε κι αυτός. Ένα ακριβό σχολείο στην ουσία ήταν. Κάτι τέτοιο.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Κατάλαβες. Εγώ και μπράβο και στο Γάμα Σίγμα τα χρόνια αυτά που διανύουμε, που μεγαλώνει. Και μακάρι να είμαστε δίπλα τους και να μπορέσουν να μεγαλώσουν κι άλλο. Δηλαδή, που λες τι είναι ο Ηρακλής για μένα. Δεν είναι για μένα ο Ηρακλής να είναι στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στη θάλασσα, π.χ. και να μην έχει ιστιοπλοεία ή κοπηλασία. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, να μεγαλώσει κι άλλο. Με αυτή την έννοια.
0: Ναι, υπάρχει παντού Ηρακλής. Και στο Κέρλινγκ, ξέρω εγώ, σε ό,τι υπάρχει.
2: Ναι. Κατάλαβες. Όπου μπορεί να εκπροσωπηθεί αυτός ο σύλλογος, να εκπροσωπείται.
1: Ένα μήνυμα που θες να περάσει στον κόσμο του Ηρακλή που ακούει τώρα.
0: Και ένα σύνθημα συνέχεια για να κλείσουμε.
2: Πάρτε διαρκείας τώρα όλοι.
0: Το πιο σύντομο μήνυμα όντως που έχω ακούσει.
2: Ναι, τι να πω, εντάξει.
1: Ένα μήνυμα ήταν γενικά όλη η εκπομπή, όλα όσα είπες.
0: Όντως ήταν όλο ένα μήνυμα. Θες να μας πεις και ένα σύνθημα για να κλείσουμε?
2: Σύνθημα.
0: Με σένα.
2: Συνθήματα όλα μου αρέσουν.
0: Πες ένα
2: πολύ, θα το πω, τραγουδάω τα πάντα. Δεν μ' αρέσουν λίγο, όχι και αυτό γιατί ήθελα να το πω λίγο με τις μάνες και τα χωριά. Καλό είναι λίγο να τα αποφεύγουμε. Βέβαια τα χωριά τα ξεπεράσαμε τώρα. Αλλά αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάποτε πηγαίναμε παντού και μας σεβόντουσαν όλοι, αυτό άρχισε να χαλάει τελευταία. Πιστεύω ένας λόγος ήταν αυτός.
0: Και αυτό τα χωριά θα το ξαναπούμε, θα παίξουμε τη Ζέλτ στο Λονδίνο.
2: Μα καλά.
1: Σωστό, σωστό, σωστό, σωστό.
2: Λοιπόν, και σύνθημα. Τι άλλο να πούμε, το για σένα φυλακή θα κάνω. Για σένα Ηρακλή θα σχολιάσω.

0: γρία.
1: Μανώλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ,
1: Γιάννη, δώσε μας δύο λεπτά για διάλειμμα και έρχεται ο Μπίλης.
0: Έλα, κάτσε.

0: αυτό.
1: Δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Δεύτερη ώρα εκπομπής, παιδιά. Τις τελευταίες εκπομπής για φέτος.
1: Ευχαριστούμε και τον τελευταίο καλεσμένο.
2: Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη, ο οποίος είναι δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Παιδιά, ο Μπίλης είπε ξανά ότι άμα δεν πάμε 250, πόσα like είπε, 3500 like, δεν θα βγει στον αέρα. Στο χέρι σας είναι να το φέρετε μέσα, να ξέρετε.
1: Ο Μιχάλης ρωτάει αν πέθανε κάποιος στο στούντιο. Είναι όλοι καλά, ευτυχώς.
2: Ο Μπίλης έκανε λίγο τη φωνή του, λίγο πνίγηκε, τέλος πάντων. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς από και ανώλευση του Ντγκάρντη. Τα χαιρετίσματά μας στη Γερμανία. Εκεί πέρα που στη Γερμανία, παιδιά, σήμερα η Ράγιο παίζει τελικό.
1: Ναι, στη Λειψία.
2: Παίζει τελικό στη Λειψία. Υπάρχουν και δικοί μας, υπάρχουν και παιδιά από Mainz εκεί πέρα.
1: Καλή επιτυχία,
2: καλή
1: να πούμε.
2: Επιτυχία να πούμε στη Ράγιο. Με το καλό. Θα το δούμε και εμείς το μάτς, θα είμαστε μαζί τους. Και ελπίζουμε τη νέα χρονιά πάλι να τους έχουμε κοντά μας. Καλησπέρα, κάνετε εκπομπή χωρίς εμένα, λέει Ελευθερία.
3: Οπα.
2: Κάνουμε εκπομπή χωρίς εσένα. Ελευθερία. Η οποία είχε μια υποχρέωση, τέλος πάντων. Ήρθε να βγάλει τη δίπλωμα οδήγηση.
1: Εδώ εσύ βγάζει δίπλωμα χωρίς εμάς. Τώρα τι, εμείς να κάνουμε κουμπί.
2: Χίλια χρόνια Ηρακλής από κενό λευσικές. Το ράδιο των πονόψυχων παραδέχτηκε ότι ο Ηρακλής άλλαξε επίπεδο και κινείται μεθοδικά σε όλα τα επίπεδα. Αυτός μήπως είναι ο Γιώργος. Αυτός μπορεί να είναι ο Γιώργος, παιδιά, να ξέρετε που έχει στείλει μήνυμα. Γιώργο, πες μας αν είσαι εσύ. Χαιρετισμούς από Κοζάνη έχουμε. Χαιρετίσματα από Κοζάνη. Σοβαρά, παιδιά. Όχι, ρε, αλήθεια, λες τώρα.
1: Και μάλιστα από την επίσημη σελίδα, το βλέπω. Ωραία, την επίσημη σελίδα.
2: Λοιπόν, εντάξει, επικό τρολάρισμα, αλήθεια.
1: Επικό τρολάρισμα, όντως.
2: Λοιπόν, είμαστε στο τελευταίο μισό της ώρας. Τώρα, λοιπόν, Γιάννη, πάμε. Λοιπόν, παιδιά, από εδώ και στο εξής. Ό,τι ακούσετε θα είναι ο Μπίλης εδώ πέρα, τον οποίο θα τον απολαύσουμε, όπως είπαμε, στο Soul στις την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, στο Soul, όπως είπαμε, 10 ευρώ το εισιτήριο στην υγειά μας. Μπίλη,
4: Βίβα. Παιδιά, στην υγειά σας, εγώ δεν πίνω άλλη.
2: Εντάξει, είναι λογικό. Πες μας λίγο, τι θα κάνεις στο Soul εσύ?
4: Θέλεις πάλι ένα δείγμα?
2: Έτσι ένα. Χωρίς υβριστικά, μα γίνεται. Χωρίς υβριστικά.
4: Ναι. Το τσιγάρο στο δασάκι μου το άφησες και με παράτησες και πίνω μπύρες!
2: Να, δεν πίνεις τώρα, γιατί δεν πίνεις?
1: Ξέχασα να πω στο Γιάννη που πιο χαμηλώ στα ακουστικά εν μεταξύ. Και αισθάνομαι ότι δεν έχω αυτή τη στιγμή τι πάνω.
2: Είπαμε χαιρετισμούς από Κοζάνη, στο φίλο του Ντόντο.
1: Χαιρετισμούς από Κοζάνη.
2: Κράτα γερά. Κράτα γερά.

0: ένα άτομο το οποίο τόσα χρόνια είναι στο ραδιόφωνο. Έτσι.
1: Αλλά λείπω και δύο χρόνια, εντάξει.
0: Εντάξει, λείπεις, αλλά παραμένεις σταθερά εδώ πέρα κοντά μας, όποτε σε χρειαστούμε.
1: Εσείς με καλείτε, εγώ έρχομαι.
0: Ο κόσμος.
1: Εσύ με καλείς, εσύ προσωπικά με κάλεσες. Δεν ξέρω τα μηνύματα που διάβασες από τον κόσμο και με ζήτησε ο κόσμος. Εγώ ξέρω ότι εσύ με ζήτησες προσωπικά και με λες, έλα να ανεβάσουμε τα ποσοστά μας.
0: Αφουγκραζόμενος.
1: Την οργή του λαού,
0: την οργή του λαού, η οποία
2: αφού σε κάθε εκπομπή ζητούσαν, ναι.
0: Οπότε λέω τουλάχιστον στην τελευταία θα έχουμε τον Πιλάρα εδώ πέρα να τα πούμε. Θα έχουμε εδώ πέρα τον Πιλάρα να τα πούμε, να μας πει δύο πράγματα, να δούμε τι θα, τι και πώς.
1: Για πες, για ρώτα, τι θέλεις να σου πω.
0: Πόσα τραγουδάκια θα μας πεις στο Soul?
1: 7 τραγούδια έχω όλο και όλο δικά μου προσωπικά που μου έχουν γράψει διάφοροι άνθρωποι.
0: Θα τραγουδήσει οι διασκευές.
2: Το πίνω μπύρες, δεν στο έγραψε πάντως κανένας.
1: Όχι, αυτό ήταν διασκευή. Ήταν δικιά μου διασκευή. Εντάξει, από σκυλάδικο το έκανα ψιλομέταλ.
0: Λοιπόν, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε τι θα θέλατε να τραγουδήσει ο Μπίλης εδώ πέρα, παιδιά, στο YouTube και στο Instagram Messenger του Ηρακλής Radio. Γιάννη, εσύ πως έχεις κάποια προτίμηση? Θέλεις κάτι να ακούσεις από το Μπίλη?
3: Από το σκυλόγιο θα σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως θες να μας πεις λίγο τον Κουρσάρο? Έτσι. Τον έχω ακούσει πολλές φορές, αλλά.
1: Το γουστάρεις τρελά,
0: πλάκα κάνεις τώρα.
1: Στην ασφαλτό Κουρσάρος με καράβι και μοτοσυκλέτα. Πατιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό. Στα 18 σου έσπασες τα φρένα. Τα ταξιδεύεις για τα ταξίδια, αλλά κυκλοφοράς μονάχα φτιαγμένος. Ο κόσμος ο σκυλιά και δικά. Είσαι αγριεμένος, είσαι κουρασμένος. Έχεις τη ζωή στη σέλα σου γραμμένη. Μα για κάποιο φόνο είσαι γεννημένος.
2: Για αυτό που ακούσατε, την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο Γιάννης.
0: Θέλουμε Χατζηγιάννη να ακούσουμε που πήρε και τη γυναίκα του γνωστού.
1: Χατζηγιάννη δεν τα ακούω, δεν ξέρω στίχους του Χατζηγιάννη.
0: Δεν έχουμε παιδιά Χατζηγιάννη εδώ πέρα. Κάτι άλλο τι θέλετε? Χατζηγιάννη δυστυχώς ο καλλιτέχνης. Ξέρετε, πολλές φορές οι showbiz έχουν και τα μεταξύ τους τα προβλήματα. Οπότε.
1: Πες μου δύο-τρεις στίχους του Χατζηγιάννη, μπας και μπορέσω να το τραγουδήσω. Δύο-τρεις στίχους.
0: Δεν μου είστε τίποτα τώρα που Χατζηγιάννη.
2: Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω.
1: Χέρια ψηλά και όλα τα φτάνω. Και έχω γίνει αεροπλάνο.
2: Ευτυχώς δεν θα πω παρακάτω.
0: Κάποιο άλλο τραγουδί. Πες μας λίγο που έχεις τραγουδήσει. Έχεις τραγουδήσει σε όλα τα Σίγκε Μπλου?
1: Έχω τραγουδήσει και στα πανεπιστήμια.
3: Στα πανεπιστήμια πού?
1: Στα πανεπιστήμια, όταν γινόντουσαν διάφορα πάρτι στα πανεπιστήμια και είχαμε δικούς μας καλλιτέχνες που με τσέρανε και με ανεβάζανε.
0: Όπως?
1: Όπως ήταν ο Λέμι που έπαιζε κιθάρα με το συγκρότημά του στα πανεπιστήμια και με λέει ανέβα και σπάστα. Και ανέβηκα και μείνα παγωτό όλοι.
0: Όπω το συγκρότημα. Πώς το λένε το συγκρότημα του Λέμι?
1: Πώς το λένε? Του Λέμι το συγκρότημα. Όχι του Λέμι.
2: Όχι του αυθεντικού.
1: Όχι του Λέμι το αυθεντικό. Ναι. Που είχε τους Motorhead. Ο Λέμι ο δικός μας. Ο Ερακλάκιας. Που είχε τους.
0: Ταμ τυρίρι.
1: Ταμ τυρίρι. Ταμ τυρίρι.
0: Ταμ τυρίρι. Εντάξει. Εκεί πέρα τα σπάσατε, έτσι. Θέλω να μου πεις για Σίγκε Μπλου εδώ πέρα. Κουρσάρος φοβερός. Χέρια ψηλά μόνο ρε. Στην εδώ πέρα αδερφός.
1: Χέρια ψηλά όλα τα φτάνω και έχω γίνει αεροπλάνο. Αυτό έλεγε ο
0: στίχος. Νομίζω κάτι άλλο λέει.
1: Άσε τι λέει εκείνος, εγώ έβαλα
0: και
1: δικά μου.
0: Σωστό. Υπάρχουν διασκευές. Δεν υπάρχει παρθενογένεια στην τέχνη.
1: Ναι. Αλλιώς υπάρχει λογοκρισία και είμαστε κατά της λογοκρισίας. Γι' αυτό και στην εκπομπή μου έπεφταν πυρνιλίκια.
0: Θύμησε μας εσύ πότε έκανες εκπομπή?
2: Αυτό θα ρωτούσε τώρα.
1: Ένα χρόνο πριν από σένα. Τότε εσύ κάνεις δύο χρόνια, εγώ έκανα δύο χρόνια πριν από σένα.
0: Τότε σαν unofficial.
2: Στο unofficial.
1: Στο unofficial. Μαζί με

0: τον Άλετ εκφωνή στα.
1: Τον είπε στα Ντέτ.
0: Στα Ντέτ. Και πολλέ φορέ πήγε να με πνίξει ο τρελό, γιατί λέει αυτά που ανεβάζει χαμένο κορμί είναι φασιστικά. Και το λέω, άσε με το στίχο, ρε. Αφού με ξέρει και σε ξέρω, τόσε φορέ έχουμε πέσει ψήλο με του φασίστε. Τώρα θα με επιφάσει στο μούτρο, αφού δεν είμαι.
2: Θέλουμε τον original ύμνο του Ηρακλή με δεύτερε φωνέ Σοκράτη. Μάλλον λέει το. Να πει το Ηρακλή.
0: Ηρακλή, είσαι πατέρα και αδερφό. Ηρα σε λατρεύω. Ηρα, Ηρα, σ' αγαπώ.
1: Εγώ και δεύτερη φωνή να κάνω δεν θα ακουστώ. Για να θέλει.
2: Θέλω να ξεκινήσω από την αρχή.
0: Όλο δεν το γνωρίζω όλο το όλο τον ύμνο. Δεν είναι
3: άσχημα. Είμαι από τη Μακεδονία.
0: Όχι, εδώ τα χαλάμε.
2: Του Αλεξάνδρου παιδί.
1: Ούτε του Αλεξάνδρου παιδί.
0: Ούτε του Αλεξάνδρου παιδί. Είναι λίγο. Κατά.
2: Έτσι λέει τραγούδι, ρε παιδί μου.
0: Άσε, δεν το θέλω.
2: Ωραία, ωραία. Και έχω μια
0: μεγάλη αγάπη. Το γαλάζιο Ηρακλή. Θέλεις κι άλλο?
2: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
2: Είμαι από τη Θεσσαλονίκη, από τον πύργο το Λευκό. Και από
0: ναι,
2: κάστρα,
0: από εκεί θα πέσω να πνιγώ.
2: Αγναντεύω όλο το θερμαϊκό.
0: Άσε με ρε, εκεί πέρα.
2: Εντάξει, πες μόνο το ρεφρέν.
0: Γεια, το είπα. Ηρώλε, ηρώλε, σε έχω πατέρα και αδερφό. Ηρα, σε λατρεύω. Ηρα, Ηρα, σ' αγαπώ.
1: Όπως ο Πασχαλίδης πάει να δει Ολυμπιακό, έτσι και εμείς τραγουδάμε Χατζηγιάννη, γιατί η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο. Έτσι λέει. Ναι, ο φίλος. Οκ, okay, αυτά.
2: Λοιπόν, ξεχωρίζω.
0: Die, die, die, my darling, as in a bio, baby.
2: Οπ, τι αγγλικό στίχος.
0: Ναι, μετάλλικα με φωνή Λέμη.
2: Έχεις σκεφτεί ποτέ να κάνεις διεθνή καριέρα, να βγεις εξωτερικό?
0: Όχι. Γιατί είναι χάλια ως μέτρια τα αγγλικά. Δηλαδή χάλια, εντελώς χάλια είναι τα αγγλικά.
2: Δεν το καταλάβω ο κόσμος, εδώ πέρα πάντως τους άρεσε. Δεν ξέρω τώρα.
0: Ποιο τον Ντάι Ντάι Μανταλίν? Μόνο αυτό το ξέρω. Παρακάτω δεν ξέρω.
2: Επήγαινε και μάθει τους ελληνικά.
1: Εγώ πιστεύω θα τον φάνε τα κυκλώματα έξω πάντως.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τους ατζέντες και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τα βγάλει, δεν θα βγάλει άκρη. Καλύτερα έλα την άλλη Τετάρτη.
2: Ναι, έλα την άλλη Τετάρτη για να ξεκινήσουμε ένα κίνημα το οποίο θα ζητάει αυθεντικούς καλλιτέχνες.
0: Που θα κάνουν κουταμάρες, κατάλαβα.
2: Αυθεντικά πράγματα.
0: Αφού πάντα ήθελα στη ζωή μου να γίνω δεύτερος Πανούσης, τι περιμένεις τώρα?
2: Πες μας κάτι, να γίνεις
1: δεύτερος Πανούσης.
0: Ναι, που τους κοροϊδεύε όλους, που έπαιρνε τα ποτ πουρί και τα έκανε.
2: Θα μας πεις το νεοέλληνα τώρα.
0: Έλληνας, νεοέλληνας, μαράθηκε η ουρλουδιασμένη τια. Και ψήλωσε η κοντούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δεν σφάζουν αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στην ποταμιά. Και η παπά λαμπρεμνα γυμνή. Χαϊδεύει το ροχ τη συσκευή. Σε ένα τρελό παιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο. Μου τρώει τα σπλάχνα. Δεν βγάζω αχνά.
2: Σήμερα αν είχαμε κάμερα θα ξαναμπαίναμε στο Λούμπεν.
1: Ω, καλά. Δεν το συζητώ.
0: Αφού εδώ είναι, μπορούμε να την ανοίξουμε την κάμερα και να τα κάνουμε.
2: Όχι τώρα, δεν είναι. Κάμερες, άστε τις κάμερες. Δεν πειράζει.
4: Λείπει ο GM.
2: Σημασία έχει να ακουγόμαστε. Θέλουμε να κάνουμε λίγο μια ανασκόπηση. Θα μας δώσεις 10 λεπτά για μπίλι. Αυτής της φετινής χρονιάς. Εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω όλους τους καλεσμένους που ήρθαν αυτή τη χρονιά. Κάποιοι από πολύ μακριά, όπως τα παιδιά, ο Κώστας που ήρθε από την Κοζάνη. Ο Μάνος με τον Κώστα που ήρθαν από την Χαλκιδική. Όλους αυτούς που ήρθαν τις Τετάρτες σκαστή λίγο πριν πάνε, αλλά και μία Τρίτη λίγο πριν πάμε δίπλα στο γήπεδο
1: για το ENBL, ναι.
2: Για το ENBL. Να ευχαριστήσουμε την Κατερίνα που μας ανέχτηκε σε πολλές περιπτώσεις.
1: Βέβαια.
2: Που εισβάλαμε και πολλές φορές στην εκπομπή της.
1: Ακριβώς.
2: Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο που φάγαμε πολύ χρόνο, να πω την αλήθεια. Πόσες φορές ήταν να τον αλλάξουμε 9 η ώρα.
1: Και να του ζητήσουμε συγγνώμη αν βρήκε το στούντιο όπως δεν έπρεπε.
2: Μπαίναμε μέσα, τελειώναμε. Μπαίναμε μέσα να μαζέψουμε τις μπύρες, να φύγουμε σε μια κατάσταση.
1: Να ξεμυρίζει ο χώρος.
2: Να ευχαριστήσω κυρίως τις κυρίες που ήρθανε φέτος. λιγότερες από ό,τι θέλαμε. Πραγματικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ήθελα. Θέλουμε περισσότερες γυναίκες, θέλουμε περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι είναι από μακριά. Αν και τους είχαμε στα μηνύματά μας.
1: Τους είχαμε και ευτυχώς και κάποιους και από κοντά, όπως είπες, αλλά και στα μηνύματα συνεχώς.
2: Κυρίως στα μηνύματα. Τις κυρίες.
1: Είναι αυτό που είπε πριν και ο Μανώλης, δείχνουν τη δίψα που υπάρχει στο να ακουστεί το όνομα του Ηρακλή, που δεν το έχουν πουθενά. Δεν το έχουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σκέψου και στην επαρχία ή στο εξωτερικό ένα παραπάνω.
0: Και... μπορείς να πεις ευχαριστώ τους άπαντες και να τελειώνεις.
2: Όχι. Νομίζω ότι είναι το να λες προσωπικά.
1: Όχι, κάθε ένας έχει την αξία του.
2: Ναι, ο καθένας έχει την αξία του. Ξέρετε. Σκεφτόμασταν μήπως έπρεπε να μπούμε σε κάποια ιστορία συγκεκριμένη να κάνω σε μια τέτοιο. Αλλά μετά σκεφτήκαμε ότι ο καθένας έχει τη δική του ιστορία και είναι λάθος να ξεχωρίζει την ιστορία.
1: Εννοείς να αναπολύσουμε ιστορία?
2: Όχι να αναπολύσουμε, ξέρεις αυτό που λένε, να ψηφίσετε την καλύτερη εκπομπή της χρονιάς.
1: Ναι. Ή του καλύτερου καλεσμένου.
0: Ο καθένας έχει τα δικιά του βιώματα στη ζωή του. Ακριβώς. Δεν μπορείς να συγκρίνεις τον ένα με τον άλλο.
1: Αν θέλετε,
0: είναι λάθος.
1: Γράψτε στα μηνύματα αν κάποιον θυμάστε κάποια ιστορία.
2: Κάτι που σας έμεινε. Μην κάνετε σαν πέρυσι τέτοια εποχή που έγραφε ο άλλος. Η καλύτερη εκπομπή ήταν με μένα.
1: όταν ήρθα εγώ.
2: Πήρισαν πολλά μηνύματα.
1: Και νομίζω η μαγεία, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτής της εκπομπής είναι ότι πόσες εκπομπές, 52, σκέψου συνήθως δύο καλεσμένους κατά μέσο όρο, μπορεί να ακούστηκαν εκδρομές ή κάποιο μάτς, κάποια συνθήκη από 20 διαφορετικούς, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Πάντα άκουγες 20
2: διαφορετικές ιστορίες.
1: Γιατί ο καθένας το ζει τελείως διαφορετικά. Ο ένας θα πάει σε μια εκδρομή με το αυτοκίνητο, ο άλλος θα πάει με το πούλμαν,
0: ο άλλος
1: θα πάρει
0: με τρένο,
1: ο άλλος
0: με αεροπλάνο.
1: Μπράβο, ο άλλος θα πάρει τα παιδιά του, ο άλλος θα ασχοληθεί με το αγωνιστικό σκέλος. Ο άλλος θα ασχοληθεί με το ότι ήταν έξω με την παρέα πριν πήραν τσίπουρα, κάναν ράναν. Καθένας το ζει διαφορετικά. Πιο ωραία αυτό είναι. Αυτά είναι που φέρνουμε στη μνήμη μας.
2: Αυτό είναι, παιδιά, και πρέπει να καταλάβουμε ότι μπορεί να ερχόμαστε από διαφορετικούς κόσμους όλοι, με διαφορετικές καθημερινότητες. Αλλά ο Ηρακλής είναι κάτι το οποίο μας ενώνει. Ενώνει πολύ κόσμο. Ενώνει πάρα πολλούς ανθρώπους. Ανθρώπους τελείως παράτερους, τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους. Με τους οποίους μπορεί να βρεθείς κάπου κάποτε και μετά να πεις ότι να βρεθεί.
0: Είναι κάποια πράγματα που συμβαίνουν και μετά είναι αδιανόητα.
2: Ναι. Αυτό. Η εκπομπή αυτό ήθελα να πετύχει. Έχουμε φωνάξει περίπου. Έχουν έρθει σε αυτό το στούντιο πάνω από 110 άτομα περίπου.
1: Σίγουρα.
2: Σχεδόν όλοι έχουν έρθει μόνο μία φορά. Υπάρχουν και κάποιοι που έχουν έρθει με παρέες ξανά, με φίλους. Έχουν έρθει κόρες με πατεράδες.
1: Εδώ εγώ έγινα συμπαρουσιαστής από καλεσμένους.
2: Έχει έρθει καλεσμένος ο οποίος έχει γίνει συμπαρουσιαστής. Αυτή την εκπομπή, παιδιά, την έχουν συμπαρουσιάσει. Ο Γιάννης, εδώ πέρα. Μία φορά, εντάξει, δεν πειράζει. Σοκράτης, εγώ. Ο Θάνος πέρυσι. Θάνο! Αγόρι μου.
1: Και φέτος έκανα δύο εκπομπές. Ο Τάσος κάποια στιγμή.
2: Ο Τάσος και παλιότερα. Όπου ήταν ηχολήπτης και παρουσιαστής ταυτόχρονα.
1: Έτσι. Η περίεργη.
2: Η περίεργη 1 και 2. Καλά, η ελευθερία.
1: Η ελευθερία σχάτος,
2: ναι. Η Κατερίνα που ήρθε με τα γραφή. Έχουμε φιλοξενηθεί εδώ πέρα τόσα άτομα και πραγματικά ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Και μακάρι αυτό το πράγμα να συνεχιστεί, δηλαδή να συνεχίσουν άνθρωποι να ακούνε τις ιστορίες των άλλων ανθρώπων. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο από αυτό. Ο καθένας έχει τον δικό του Ηρακλή. Ο δικός του Ηρακλής. Ο Ηρακλής κάποιου είναι ότι ο πατέρας του πήγαινε γήπεδο μικρό. Ο Ηρακλής κάποιου άλλου είναι ότι περίμενε να έρθει ο Ηρακλής στην πόλη του να τον δει. Ή να κάνει μια κοπάνα, να πάρει ένα τρένο, ένα κάτι για να έρθει.
1: Όλα αυτά που λες έχουν ακουστεί.
0: Όλα αυτά είναι βιώματα του καθενός.
2: Ένα πράγμα θέλω να ξεχωρίσω από όλη τη χρονιά, ίσως επειδή βαραίνει και αυτός που το είπε. Μιλάω για το Στέλιο, ο οποίος φέτος μας καρδιοχτύπησε πολύ και ακόμα είναι σε μια κατάσταση στην οποία αναρρώνει και ελπίζουμε πάρα πολύ γρήγορα να γίνει καλά.
1: Μακάρι, καλή ανάρρωση να το πούμε και από εδώ.
2: Ακριβώς.
1: Τον είχαμε και καλεσμένο.
2: Είναι τα 5 τελευταία λεπτά που έχει έρθει ο Στέλιος σε μια εκπομπή στην οποία εγώ, παιδιά, ενώ εγώ έκανα την ερώτηση. Η ερώτηση ήταν πώς βλέπεις τη διαφορά ανάμεσα στις γενιές. Και τους υποβασμούς του 80, του 11, του 17. Επειδή ήταν άνθρωπος που τα είχε ζήσει. Και η απάντηση εκείνη πραγματικά αξίζει να βάλει κάποιος να την ακούσει. Για μένα ήταν όλα τα λεφτά. Περιγράφει την ζωή, πώς ξεκινάς, πώς μπαίνεις όλο αυτό το πράγμα στον Ηρακλή κτλ. Αλλά έχετε κάποια φάση που η ζωή σε αναγκάζει να κάπως αποτραβηχτείς. Όχι όμως.
0: Σταφέρνει μπούμεραν.
2: Όχι όμως να το εγκαταλείψεις. Άλλο είναι το από την πρώτη θέση πάω στην δεύτερη και στην τέταρτη, γιατί. Και άλλο είναι το φεύγω γιατί έγινε και ότι θέλει ας γίνει. Αυτή είναι η μεγάλη φορά. Παιδιά, ως τέλειος, επειδή δεν έμαθα πώς το έπαθα, ήταν σε αγώνα μπάσκετ. Ναι, στον αγώνα μπάσκετ. Αυτό. Αυτό μόνο εγώ θα ξεχωρίσω. Το ξεχωρίζω σαν ένα πεντάλεπτο το οποίο εμένα μου άλλαξε τον τρόπο που σκέφτομαι. Και μετά ήταν μια άλλη μέρα που μιλούσαμε με την εκπομπή στο εκδρομή στον Πανιόνιο, όπου ήμασταν 6 άτομα με 6 που το βιώσαμε με 6 διαφορετικούς τρόπους.
1: Μιλάς για το μάτς του Κυπέλλου.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τι 6 άτομα, ειδικά για αυτή την εκδρομή παίζει να έχουν μιλήσει πάνω από 20 άτομα σε αυτή την εκπομπή.
2: Αδερφέ Σολ, δεν θυμάμαι ποια είναι η εκπομπή με το Στέλιο. Συγχώρεσέ με, πραγματικά δεν το θυμάμαι. Συγγνώμη.
1: Δυστυχώς δεν θυμάμαι και... ήταν πρέπει να ήταν μέσα στο 26 πάντως.
2: Ήταν μέσα στο 26. Δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα, παιδιά. Δεν θα σε...
1: Πρέπει να ήταν στις αρχές του έτους, παιδιά. Ναι. Τώρα.
2: Ναι.
1: Πρέπει να το ανατρέξουμε.
2: Θα το δω. Έπος η εκπομπή σήμερα. Για σένα λέει Μπίλη. Έπος. Πάνω μπορείς να ζητήσεις και κάτι να σου τραγουδήσουν. Ηχεία στο τέρμα και μπλάρα.
0: Fear of the dark. Fear of the dark. Αφού λέει έπος.
1: Εσύ είσαι ο τρίτος Ντίγκινσον. Γιατί ο δεύτερος υπάρχει έτσι κι αλλιώς.
0: Αφού είπε έπος, είμαι πάρει έπος. Τι είδα εγώ, σε φταίω.
2: Το ζητήσατε, πάρτε το. Λοιπόν, ναι, είναι που δεν θα πίνε. Δεν ήθελε, τον πιέσαμε. Του είπαμε θέλεις. Λοιπόν, αυτά λίγο πολύ. Αυτή η εκπομπή ξεκίνησε πριν 2 χρόνια σαν κάτι το οποίο, σαν κάτι πολύ όμορφο, κάτι πολύ χαβαλεδίστικο. Ψάξτε τα μηνύματα πως βρεθεί. Θα το ψάξω, βρε, άσε με να μιλήσω πρώτα. Στο Χαστιλί, στο Messenger.
1: Ποιο, ρε?
2: Ψάξτε λίγο στο Messenger. Αυτό.
1: Ποιο?
2: Στο Χαστιλί, στο Messenger, το πρόσφασμα. Ψάξτε λίγο.
1: Ναι.
2: Ψάξτε λίγο. Ναι.
0: Κοίτα τώρα, αλλά... ταιριάζει. Κοίτατε τώρα τι ταιριάζει. Τα βιώματα που λιώνουν σίδερα. Καζατζίτης φράς.
2: Πιο πολύ άκουσα Παλαιοχώρη παρά Σμύρνη. Και αυτό. Η εκδρομή στο Παλαιοχώρη. Η εκδρομή στο Παλαιοχώρη ήταν. Πάλι τη ζήσαν όλοι διαφορετικά. Αλλά όλοι καταλήγανε σε ένα ριάκι. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Άλλη σε τμήμα.
4: Αυτό είναι τοπικά, Νίκο. Δηλαδή, ο τρόπο που μπόρεσε και πήγε καθένα.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Τι γάμοι γίνανε εκείνη τη μέρα από αυτή τη κηδεία. Ωρίστε, παιδιά, αυτόν τον τρόπο δεν τον είχαμε σκεφτεί.
4: Λυγμένο. Και με λεβάσαι με δουλεύει, να φέρω το 15. Με δουλεύει, άμα να πάρω.
2: Ναι, υπήρχε κι άλλο παλικάρι μας, το βρήκες.
1: Δεν που να, έχουμε στείλει 3.000 μηνύματα. Αυτό, να ήξερα και περίπου χρονικά πότε ήταν.
2: Μόνο με
4: αναζήτηση. Να ακούσουν το καλοκαίρι όλες τις εκπομπές ξανά για
2: να
1: το. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
2: Ναι, παιδιά, και Spotify.
1: Γενικά, τώρα για να πω κάτι κι εγώ, η αξία αυτής της εκπομπής, αυτό το έλεγα και από πέρσι που δεν ήμουνα εδώ πέρα δίπλα σου, ήμουνα στα παιδιά που στέλνουν μηνύματα, είναι ότι είναι εκπομπές διαχρονικές. Επειδή δεν είναι εκπομπές επικαιρότητας, αλλά είναι εκπομπές βιωμάτων, Είναι εκπομπές που αν μπει σε 10 χρόνια από τώρα στο Spotify και τις
0: πάλι τα ίδια θα γίνονται.
1: Δεν ξέρω αν γίνονται τα ίδια, θα είναι διαχρονικά. Ελπίζω να μην γίνονται τα ίδια, γιατί κατά κύριο λόγο της ιστορίας μας μιλάμε για μαύρα χρόνια. Να αναπολούμε αυτά τα χρόνια σαν θεμέλια μόνο για κάτι καλύτερο που έρχεται και τίποτα παραπάνω.
0: Πάντα το καλύτερο πιστεύουμε ότι θα έρθει και πάντα χειρότερα έρχονται. Τι γίνεται?
1: Όχι, θα έρθει το, θα έρθουν τα καλύτερα τώρα.
0: Άμα μηδενίσεις πάλι θα σου πω εγώ.
1: Ναι, να παρέμβεις.
4: Έλα. Ξυπνάνε και θύμιζες αυτές οι εκπομπές. Δηλαδή ακούει κάποιος μια ιστορία, όπως λέτε παράδειγμα μια εκδρομή ή κάτι και θυμάται τον εαυτό του και λέει μου και εγώ εκεί, έκανα και εγώ αυτό ή εγώ έχω πάει...
1: Ακριβώς. Ακριβώς αυτό ισχύει, ότι μέσα σε αυτές τις ιστορίες ξαναθυμούνται όλοι, καθένας με τον τρόπο του πώς του είχε ζήσει. Γι' αυτό σας λέγαμε και όλη τη χρονιά, στείλτε κι εσείς αν ήσασταν εκεί ή τι θυμάστε από εκείνη τη στιγμή κλπ. Αυτό είναι νομίζω που έχει περισσότερο αξία σε αυτή την εκπομπή.
4: Τώρα που είπε για τα αριάκια,
1: ναι.
4: Στην Ξάνθη σε εκείνο το παιχνίδι φτάσαμε σε εκείνο το παιχνίδι, βλέπαμε τον κόσμο να περνάει το ποτάμι, αυτά. Λένε δική μου άντε ξεντηθείτε να περάσουν. Λέω εσείς περιμένετε, έχουμε και γυρισμό, μην είστε κοροϊδά να πούμε. Βρεμένοι τέτοια, θα πάμε στο μάτς αυτά. Μετά από δαρόδρομο να γυρίσουμε να πάρουμε τα αυτοκίνητα. Τέλος πάντων παίρνουμε ένα παράδρομο, ένα χωματόδρομο και γυρνάμε προς την Ξάνθη. Παράλληλα με το κεντρικό δρόμο. Λίγο παρακάτω συναντάμε ένα βοσκό με παπί. Βοσκούσε τα πρόματα πάνω στο παπί. Το λέμε ρε φίλε πώς θα πάμε στο γήπεδο, κανένα άλλο δρόμο έχει. Και μας στέλνει παιδιά σε ένα δρόμο, κάναμε ένα κύκλο μεγάλο και βγήκαμε ακριβώς στο πέταλο και παρκάραμε έξω από το πέταλο. Χωρίς να βράχουμε. Δηλαδή έχει ας πούμε, ο καθένας έχει το δικό του βίωμα.
1: Ακριβώς αυτό. Καθένας έχει το δικό του βίωμα. Γιάννη, τι κάνουμε? Δεν έχουμε και κλήρωση σήμερα να κάνουμε.
2: Δεν έχουμε κλήρωση σήμερα να κάνουμε, παιδιά. Ήθελα μόνο να βρω τώρα την εκπομπή. Είναι η αλήθεια. Μόνο έτσι για να την αφήσω.
1: Καλά αν το βρεις μετά, το κάνεις ένα post να το ξέρει ο κόσμος ποιο ήταν, αλλά όντως άξιζε. Όπως και πολλά ακόμα τώρα.
4: Από το Σεπτέμβριο με το καλό θα κρατάτε αρχείο.
1: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι είχε κάποιες φορές που... λοιπόν παιδιά, η εκπομπή είναι στις 25 Δευτέρου. 25 Δευτέρου του 26 είναι από το 1.06 μέχρι το 1 ώρα και 6 λεπτά είναι. Μέχρι το
4: 81-17.
2: Σωστό, μέχρι το 81-17. Λοιπόν, εντάξει. Ραντεβού
0: την άλλη Τετάρτη.
1: Ραντεβού την Τετάρτη σίγουρα.
2: Ραντεβού την Τετάρτη στο Σολ. Και όπως είπαμε, πετάλουμε όπου θέλουμε εμείς. Όπου θέλουμε. Όπου κι αν θέλουμε.
1: Καλό καλοκαίρι να πούμε τουλάχιστον από αυτά τα μικρόφωνα.
2: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλοκαιράκι με στο θαλασσάκι, με στο νεράκι, σαν λίρο νερό.
2: Καλοκαιράκι με παπαθανασάκι, είπε.
0: Καλοκαιράκι με στο νεράκι, χωρίς μαγιό. Αυτό είπα. Απλά δεν το κατάλαβα.
2: Καλοκαιράκι με παπαθανασάκι, λέω τι φας.
0: Καλοκαιράκι με θαλασσάκι.
2: Θα την ακούσω όλη το πρωί. Να σε καλά, αδερφέ Άγγελε. Λοιπόν παιδιά, αυτά από εμάς.
1: Να έχετε υγεία, να περάσετε ωραίο καλοκαίρι, να είστε δίπλα στην ομάδα, να στηρίξετε με διαρκείας παντού, να είστε περήφανοι για το σύλλογο. Ο Ηρακλής είναι η ταυτότητα της πόλης.
2: Ακριβώς.
1: Είναι οι αξίες μας, όλα αυτά που ακουγόταν στην εκπομπή όλα αυτά τα δύο χρόνια. Ωραία. Και...
4: αυτό λέω
1: στήκος. Ναι, αυτό.
2: Όπως είχε πει ο Στέλιος, άλλος καλεσμένος, η καψούρα μας είναι ο Ηρακλής. Οι παίκτες έρχονται και παραέρχονται.
1: Ακριβώς.
2: Αυτά. Τα λέμε.
0: Καλά ρε, τα κλάψουμε και όλα, ηρεμήστε και όλα.
5: Ήταν ένας με κεφάλι σοκολατένιο και με σώμα κάμιλο πάρδαλι και τα πόδια γεμάτα με ευρώ.

0: είμαι μικρός, είμαι τόσο μικρός όσο περνάει ο καιρός. Να μεγαλώνω έτσι κι αλλιώς. Όλοι μου λένε να οριμάσω και το μέλλον μου να φτιάξω. Μα με πιτσιρίκι. Θέλω να παίξω, θέλω να ράξω. Δεν θέλω να αλλάξω. Προφανώς να μεγαλώσω. Τη ζωή μου δεν θα στρώσω. Δεν σου λέω για πόσο. Θα είμαι 4 χρονών παιδάκι και θα κάνω μπάνιο με το κίτρινο μου το παπάκι. Όλοι ρωτάνε το παιδί που βαδίζει και που πάει. Πρώτη πάμου η Thundercats. Όχι μα και όπου πάει. Άνοιξε τη λάση μάτια και πολλά ναρκωτικά. Νομίζω ότι έχω πιάσει από τα κίνη το παπά καμένα. Θα είμαστε για πάντα τη Ζαμάικα στα παιδιά. Τόσο για τις αταξίες με μαλώνει η μαμά.
1: Ήρθε η ώρα να φύγω από τη μητρική σου αγκαλιά. Με τα σ' αγαπώ και δεν σε θυμάμαι παντοτινά. Μήνες να μεγαλώνει μου 4 χρονών και δεν με νοιάζει τίποτα. Τελικά την αθήξα. Τι κι αν δεν μάθεις ποτέ να πάω ταξί στα κίτρινα, δεν πειράζει. Πιστεύω πως ο καθένας τον δρόμο του διαλέγει και ο καθένας τον δρόμο του χαράζει. Πλέον δεν είμαι πόπερας που τα πόδια σου κουρνιάζει. Και αυτό δεν αλλάζει, μα δεν με τρομάζει. Πίστεψε με να κάνω τα πάρα για να επιβιώσω στον κόσμο τον έχω και με θεωρείς ακόμα μικρό αγαθό τρελό ηλίθιο και αν έρθει με βρέφος.
2: Κοίτα να

επαναστάσεις κολλασμένων αρουραίων. Και πέφτουν στη φάκα του τριγιού. Και εσύ παλιάτσο να έρχεσαι κάθε χάρεμα. Να μας σκεπάζεις να μην κρυώνουμε. Και να κρυώνεις με το χαμογελό μας, με το χαμογελό μας. Μετά από χιλιάδες νευρίσκια και τσομολογήσεις. Και φίλους και έρωτες που χάθηκαν σε βοηθά που να εκφράσουν αισθήσεων. Και εμείς τσουγλίθρες από λάσπη. Χωρούς αφόρμητους σε καταιγίδες βροχής.

συνεδεικτούμενοι. Let's go.

0: χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια, από την Tsakiris Family.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στον Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
4: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line, χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line, η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
2: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής, μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα, η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στο Λέρας, αποκλεί. Αποκρούει στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα νύχια. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κυρίως. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
3: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310-517176 και στο truework.gr.
4: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
5: Στο δοκάρι και έξω! Δεύτερο σερί χαμένο πέναντι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Το βγάζει στο Λέρας. Αποκλείει. Αποκλείει στο Λέρας το πέναντι. Και τώρα Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
6: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα. Στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα. Στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα, Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς.
2: Μαγιονέζα Condito, όπως Ελλάδα.

0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης σκουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.
0: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
1: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει, εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Και βγάζει στο Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στο Λέρας το πέναλτι. Και τώρα ο Μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι από τον Γιανακόπουλο. Φεύγει ο Μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
2: www.iraklisradio.gr Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Mayo Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένη. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
1: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης. Επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.
2: School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά, χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο, με αγάπη, από μια ελληνική οικογένεια, από την Τσακίρης Family.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται κι αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.

School of Dog Training. Επαγγελματική εκπαίδευση σκύλων κατοίκων σε ρεαλιστικές συνθήκες. Τα προγράμματα της σχολής μας είναι πρόγραμμα προεκπαίδευσης κουταβιών, πρόγραμμα βασικής υπακοής και διόρθωσης συμπεριφοράς. School of Dog Training. Καλύτερη καθημερινότητα με το σκύλο σας, καλύτερη επικοινωνία με το μικρό σας φίλο. Στο τέλος της εκπαίδευσης ακολουθούν και ομαδικά μαθήματα. School of Dog Training. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6978 524 739. School of Dog Training.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Αν ευστοχήσει ο Ηρακλής μετά χρειάζεται ένα μικρό θαύμα η εκτέλεση.
2: Στο δοκάρι και έξω. Δεύτερο σερί χαμένο πέναλτι για τον Πανιόνιο. Και τώρα ο Χάμον. Φεύγει εκτελεί γκολ. 2-2 Ηρακλής. Και την πέμπτη εκτέλεση του Πανιονίου αναλαμβάνει ο Γιανακόπουλος, ο τερματοφύλακας. Εκτελεί. Του βγάζει στον Λέρας. Αποκλεί. Αποκλεί στον Λέρας το πέναλτι. Και τώρα μαχαίρας στο match ball για τον Ηρακλή. Αν ευστοχήσει, ο Ηρακλής είναι στην επόμενη φάση του κυπέλλου Ελλάδας Μπέτσον. Μαχαίρας απέναντι του Γιανακόπουλο. Φεύγει ο μαχαίρας. Εκτελεί στα δίχτυα. 3-2. Και τέλος, ο Ηρακλής πέρασε στην επόμενη φάση.
0: www.iraklisradio.gr.
3: Το νέο Opel Mokka Hybrid είναι εδώ. Με 50% ηλεκτρική κίνηση μέσα στην πόλη, άμεση ανάκτηση ενέργειας, αυτόματο κυβότιο, 136 ύπους και κατανάλωση μόλις 4,8 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Νέο Opel Mokka. Βενζίνη, ηλεκτρικό και hybrid. Τώρα από 20.900 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Γιαννίρης, επίσημο διανομέα στη Θεσσαλονίκη, Μοναστηρίου 196.

0: Μαγιονέζα Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται σε απλά πράγματα. Σε αυτό το βαζάκι, σε αυτόν τον ήχο, σε αυτή την κουταλιά, σε αυτή τη γεύση που θέλεις να μοιραστείς ή και όχι. Μάγιο Vegan Sauce από την Condito The Green Line. Χωρίς αυγό, συντηρητικά και γλουτένι. Condito The Green Line. Γεύση χαράς στο χωρίς.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Η υδροκαθαριστική αλλάζει και γίνεται True Work Facility Solutions. Προχωράμε μπροστά με νέο όνομα, αλλά πάντα με τις ίδιες αξίες και εσάς στο επίκεντρο. True Work Facility Solutions. Συνεχίζουμε αξιόπιστα. Πληροφορίες στο 2310 51 71 76 και στο truework.gr.

0: www.iraklisradio.gr.
1: Απόλαυσε τις στιγμές σου με γρανόλα Le Petit Déjeuner. Νόστιμα και θρεπτικά. Χωρίς συντηρητικά και χρωστικές. Ζήσε τις στιγμές σου με τον καλύτερο τρόπο. Με αγάπη από μια ελληνική οικογένεια. Από την Tsakiris Family.
2: Η χαρά της γεύσης βρίσκεται στο τώρα, στα χρώματα, στην ποικιλία, στη φρεσκάδα, στις σαλάτες που τώρα γίνονται και αλλιώς. Για να μπορούμε όλοι να τις απολαμβάνουμε ελεύθερα, χωρίς δεύτερη σκέψη. Vegan σαλάτες από την Contito The Green Line. Χωρίς αυγό, γαλακτοκομικά και γλουτένι. Contito The Green Line. Η γεύση χαράς στο χωρίς. Τώρα και vegan τζατζίκι.